0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Θέλω να πω ένα τραγούδι. Δεν γίνεται να μην το πω αυτό το τραγούδι.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Δεν είμαι τραγουδιστής, αλλά γουστάρω όμως. Θέλω να πω ένα τραγούδι σε ένα μεγάλο, μιανού μεγάλο συνθέτη, τον οποίο τον αγαπούσα πάρα πολύ και του έχω έτσι αδυναμία, τον θεωρώ πολύ σκληρό, τον Γιώργο τον Μητσάκη. Κάνε ένα ρετ, κουσάκι, ένα ταξιμάκι. Σάξε ένα ταξιμάκι. Πού είναι η Χαρούλα, έλα εδώ πέρα να κάνεις πολιτική.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανα Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30-λεπτη αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Στον δρόμο προς την Ιερουσαλήμ, στο δεύτερο μέρος, βλέπουμε τι μπορεί να κρατήσει κάποιον μακριά από τον Χριστό. Τι σε κρατάει μακριά από τον Χριστό? Καθώς συνεχίζουμε να βλέπουμε μια συνηθισμένη μέρα του Χριστού, ένας πετυχημένος νέος τον συναντάει και τον ρωτάει: «Αγαθέ διδάσκαλε, τι καλό να κάνω για να αποκτήσω αιώνια ζωή?» Ο νέος αυτός ζητούσε τη σωτηρία γιατί όλα τα άλλα τα είχε. Με πολύ σοφία ο Κύριος του ζητάει πρώτα να τηρεί τις εντολές που αφορούν τον συνάνθρωπό του. Το φόνο, τη μοιχεία, την κλοπή, τα ψέματα, την τιμή προς τους γονείς, αγάπη προς τους πλησίων. Αυτός όμως τις είχε τηρήσει όλες αυτές τις εντολές και αναγνώριζε πως εξακολουθούσε να υπάρχει ένα κενό στη ζωή του. Τότε ο Κύριος τον ρωτάει για τη σχέση του με τον Θεό. «Αν θέλεις να γίνεις τέλειος», του λέει ο Χριστός, «πήγαινε, πούλησε τα υπαρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακολουθήσεις». Τα πλούτη του ήταν εμπόδιο γι' αυτόν. Για σένα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Σήμερα όμως μήπως υπάρχει κάτι που σε εμποδίζει να ακολουθήσεις τον Χριστό με όλη την καρδιά? Οι άνθρωποι έχουν πολλά πράγματα τα οποία τα αγαπάνε και δεν θέλουν να τα παραδώσουν και πολλές φορές τα επιθυμούν, τα ακολουθούν και ξοδεύουν για αυτά τα πράγματα χρήματα, χρόνο, δυνάμεις για να μπορέσουν να κρατηθούν σε αυτά τα πράγματα κοντά του. Μήπως αυτά είναι που εμποδίζει κάποιον άνθρωπο να ακολουθήσει τον Χριστό με όλη την καρδιά? Ζήτησε από τον Χριστό να σε βοηθήσει και να σου δείξει τι μπορεί να σε εμποδίζει. Σώζεσαι πραγματικά όταν συνειδητοποιήσεις πως είσαι ζητιάνος με άδεια χέρια και δεν έχεις να του προσφέρεις τίποτε για τη σωτηρία σου. Αν νομίζουμε πως μπορούμε να κάνουμε κάτι ή να πληρώσουμε το Θεό για τη σωτηρία μας, δεν μπορούμε να σωθούμε, όπως και η καμήλα δεν μπορεί να περάσει από το μάτι της βελόνας. Έλα στον Κύριο με άδεια χέρια και αυτός μπορεί να σε σώσει. Η συζήτηση του Χριστού με τον πλούσιο νέο όθησε μάλλον τον Πέτρο να σκεφτεί: «Μα Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, τι θα γίνει με μας?» Όπως γράφει στο κατά Ματθαίο 19:27-30. Μήπως ο Κύριος μάλωσε τον Πέτρο για τον εγωισμό του? Όχι. Ίσα-ίσα του είπε ότι ο Θεός ετοιμάζει σπουδαία ανταμοιβή για τους μαθητές που θυσίασαν για χάρη του την ζωή τους και ακολούθησαν τον Χριστό. Ο Θεός αναποδογυρίζει τις προτεραιότητες του κόσμου. Η πιστότητα στην αποστολή και όχι το μέγεθος, ο τύπος της δουλειάς, καθορίζει την ανταμοιβή κάποιου πιστού στον ουρανό. Μιλώντας για την πιστότητα, ο Χριστός και οι μαθητές του πλησιάζουν τώρα στην Ιερουσαλήμ. Τους θυμίζει πως ο σκοπός του είναι να πεθάνει εκεί για να δώσει εξαιτίας αυτών που αγαπούσε, δηλαδή επίτηδες, τη ζωή του για τους ανθρώπους, για μας. Οι μαθητές αδυνατούν να το πιστέψουν. Όμως ο Θεός από τη μεγάλη του αγάπη έστειλε τον Χριστό για να σταυρωθεί, ώστε να είναι αυτός η ευκαιρία και η δυνατότητα να σωθούν οι άνθρωποι εξαιτίας της σταυρικής του θυσίας. Οι μαθητές αδυνατούν να καταλάβουν τι γίνεται, γιατί ακόμη δεν τους έχουν αποκαλυφθεί όλα αυτά τα θαυμάσια μεγαλεία που γνωρίζουμε εμείς καμιά φορά στη ζωή μας λόγω της γνώσης μας της Αγίας Γραφής. Στο επόμενο, γιατί μπήκε ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ πάνω σε ένα γαϊδούρι? Ευχόμαστε τούτη η πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943.
4: Intervention Sports.
5: Συντονίσου.
6: Leather clothes, my second skin.
7: Καλημέρα αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Καλημέρα ακροάτριες και ακροατές μας, Αθηναίες και Αθηναίοι. Καλώς ήρθατε για ένα ακόμα πρωινό Παρασκευής, αυτή τη φορά τελευταίας εργάσιμης ημέρας αυτής της εβδομάδος του Σεπτεμβρίου, στο οποίο φτάσαμε ήδη στη 18η ημέρα. Τρέχει ο καιρός, φθινόπωρο μπροστά μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ελεύθερη, στην αδέσμευτη ραδιοσυχνότητά μας, τους 94,3 μεγάκυκλους, στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Το τελευταίο διήμερο ο δημόσιος διάλογος, το τηλεοπτικό περιβάλλον θα έλεγε κανείς, κατακλείζεται, εκτός από τον αδόκητο θάνατο του Μαζονάκη και τις συνέπειες για αυτούς οι οποίοι ευθύνονται και οι οποίοι οδηγήθησαν στην φυλακή, οι δύο γιατροί δηλαδή, από το ιατρείο του θανάτου στην Οδό Καρνεάδου. Εκτός λοιπόν από αυτό το τραγικό γεγονός, το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινή γνώμη για μία και πλέον εβδομάδα, το τελευταίο διήμερο ο τηλεοπτικός αέρας κατακλείζεται και από δημοσκοπήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για την μεγάλη δημοσκόπηση της MRB για το Open. Ο επικεφαλής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, είναι κοντά μας.
1: Δημοσκόπηση στο Open, δημοσκόπηση της Mark και στον Αντένα. Αυτά χθες. Προχθές είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις, η μία στον Sky, η άλλη στο Action 24, ενώ εκκρεμούν αντίστοιχες έρευνες της κοινής γνώμης και για το Μέγκα και για τον Αλφα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, γιατί για ένα ακόμα πρωινό, διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές, όπως λέγαμε παλιά, ή για να το εξυγχρονίσουμε, ακούγοντας με ανοιχτά και ορθά ανοιχτά αυτιά, βγάζουμε κάποια συμπεράσματα τα οποία επιθυμούμε να μοιραζόμαστε μαζί σας. Πριν όμως μοιραστούμε αυτά τα συμπεράσματα μαζί σας, για να δείτε κι εσείς τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ξέρουμε πάντα ότι μιλάμε σε εσάς που, όπως συνηθίζουμε να λέμε, θέλετε να ξέρετε και κάτι περισσότερο, δεν πολύ γουστάρετε να τρώτε το φαγητό όπως ακριβώς σας το σερβίρουν. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, στα σερβιρισμένα φαγητά και στην ανάγνωση ολίγων τι και δια της τεθλασμένης, πάμε να ακούσουμε Κλέαρχο για τον καιρό που είναι μπροστά μας, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο weekend το οποίο έρχεται.
2: Βλέπουμε ότι κυρίως από το ύψος περίπου της Λίμνου και πιο νότια, μέσα λοιπόν στο Αιγαίο, ενισχύεται ο βοριάς, μέτριες εντάσεις στα βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας, πιο ισχυρές εντάσεις προς το κεντρικό νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή προς την πλευρά των Κυκλάδων και προς το Καρπάθιο, αλλά και γύρω-γύρω από τη Ρόδο, όπως επίσης και στα νότια τμήματα της Κρήτης.
1: Φουρτούνες στο Αιγαίο προβλέπει ο Κλέαρχος. Φουρτούνες στο Αιγαίο φαίνεται ότι έρχονται και με την αδιάλακτη στάση της γείτονος χώρας.

όλα αυτά σε μια συγκυρία όχι και τόσο ευνοϊκή για τα ελληνικά πράγματα, με δεδομένο ότι έχουμε μία ακόμα επίσκεψη Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Λευκό Οίκο. Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, όχι ακριβώς στο Λευκό Οίκο, δεν ξέρουμε τώρα που θα γίνει, πιθανώς και εκεί, αλλά σε αυτό που λέμε στο περιθώριο της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ.

0: και του Τραμπ. Όμως ο Τούρκος πρόεδρος πηγαίνει και με κάποια δώρα. Δώρα για τον Τραμπ, για μια παραγγελία, τουλάχιστον όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, για αγορά 150 Boeing 737, μια συμφωνία που είχε κλείσει από πέρσι, αλλά οι διαπραγματεύσεις είχαν συνεχιστεί με κάποια εμπόδια και τώρα φαίνεται ότι έχει οριστικοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Περιμένετε αλλάγματα, Μανώλη, γιατί αν δώσει μόνο και δεν πάρει κάτι, αυτό πώς θα το επικοινωνήσει στην Τουρκία?
2: Τώρα εσάς σας ενδιαφέρει πώς θα το επικοινωνήσει, πώς θα κάνει την επικοινωνιακή πολιτική ο Ερντογάν? Εδώ ρε είμαστε με τους Τούρκους στη φάση στην οποία είμαστε, μην τη χαρακτηρίσουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας ότι σε περίπτωση ομιγέννητο μιας κρίσεως ή ενός θερμού επεισόδιου, ποιος άλλος θα σπεύσει για να μας χωρίσει από τους Αμερικάνους? Η ιστορία αυτό λέει. Είναι γνωστό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι σύμμαχοί μας, οι θεσμικοί, οι Ευρωπαίοι, βγάζουν την ουρούτσα τους απ' έξω. Όταν λοιπόν ξέρουμε ότι η επιδιαιτησία θα είναι υπερατλαντική, όταν ξέρουμε και βλέπουμε ότι ο Σουλτάνος κάθε τρεις και λίγο συναντάται με τον αυτοκράτορα. Δηλαδή αυτή ρε παιδιά κάθε τρεις και λίγο είναι αντάμα. Και ο δικός μας δεν έχει πάρει από τον αυτοκράτορα ούτε ένα τηλεφώνημα, που λέει και η Βύση. Αυτό δηλαδή δεν είναι ανησυχητικό? Τι θα γινόταν στα Ήμια αν δεν παρενέβαινε ο Κλίντον και ο Μακαρίτης ο Χόλμπρουκ τότε? Αν αρπαχτούμε με τους γείτονες, γιατί καμιά φορά αυτά γίνονται και λίγο πολύ τυχαία, όπως έχει δείξει η ιστορία. Και επειδή παίζουμε λιγάκι και με τη φωτιά εν ώψη εκλογών, αν γίνει λοιπόν η στραβή, πού θα πάρουμε τηλέφωνο? Και αν είναι κάτι τέτοιο να γίνει, στα τηλεφωνήματα αυτά θα απαντήσει ποιος? Αυτά φίλες και φίλοι είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Βεβαίως δεν σας τα λένε έτσι όπως σας τα περιγράφουμε εμείς, με έναν δικό μας τρόπο που μπορεί να είναι και λίγο αυθαίρετος. Αλλά τι γίνεται? Ο Ερντογάν για μια ακόμη φορά αγκαλιά με τον Τραμπ.
0: Ναι, περιμένει τα F-35, αλλά πρέπει να κάνει κι άλλο ένα βήμα. Τους S-400 έχουν γίνει προσπάθειες από την Τουρκία, προσπάθειες και με τη Μόσχα. Ο Χακάν Φίνταν είχε ταξιδέψει στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, συναντήθηκε. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες για Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Κατάρ, μήπως φύγουν οι S-400, αλλά τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Νομίζω αυτή η συνάντηση είναι κρίσιμη για το μέλλον, δηλαδή για το μέλλον των Αμερικανων-Τουρκών σχέσεων, για να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο, γιατί οι σχέσεις μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ είναι άψογες. Όταν λέει ο πρέσβης για σχέσεις αγάπης, καταλαβαίνουμε ότι σε προσωπικό επίπεδο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως σε πρακτικό επίπεδο υπάρχουν εμπόδια και αυτά θα προσπαθούν να ξεπεραστούν.
2: Τον Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, πολυπράγμων και σε κάθε περίπτωση μια ισχυρή προσωπικότητα, αντιφατική ορισμένες φορές, έκανε και κάτι γκέλες εκεί με τις Σύριες. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έχει καμία σχέση με τη δικιά μας εδώ, η οποία είναι μεταξύ Μικόνου, Γιώτ, πώς το λένε τον άλλον τον τραγουδιστή, τον Αργυρό, κοσμικών εκδηλώσεων και άλλων παρόμοιων κοινωνικών δραστηριοτήτων. Αυτή είναι πράγματι τεφαρίκη. Δηλαδή ρε παιδί μου, να λες έχω μια ισχυρή αμερικανική διπλωματική παρουσία στην Αθήνα. Από τον Τζούνι που ήταν από ταβέρνα σε παραλία και αυτός. Από τον Τζούνι λοιπόν, που έκοβε και αυτός τις βόλτες του, αλλά λιγότερο κοσμικός, ήρθαμε στην άλλη με τα γιο, τη Μύκονο και όλα τα σχετικά. Άντε μην τα χαρακτηρίσουμε τώρα. Και όλα αυτά σε μια συγκυρία που σύμφωνα με την ειδησιογραφία η κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου και λοιπά και λοιπά και λοιπά προβλέπει μεγάλες φουρτούνες στο Αιγαίο.
3: Οι Τούρκοι κλιμακώνουν, τερματίζουν την προκλητικότητα και σε ρητορικό επίπεδο αλλά και στο πεδίο. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά σε σύνδεση με την Έφη Κουτσοκώστα και τη Μαρία Ζαχαράκη που μας στέλνεις καθημερινά και βλέπουμε μέσα από τα ρεπορτάζ σου, Μαρία, καθημερινά αυτή την κλιμάκωση. Θα μας πεις σε λίγο ακριβώς γιατί γίνεται αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή και τι είναι αυτό που έχει εκνευρίσει τόσο πολύ τους Τούρκους. Και Έφη, ξεκινώ με εσένα, γιατί πριν από λίγο είχαμε το ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα, την απάντηση από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού.
4: Πράγματι, Εύα, γιατί βλέπουμε ότι οι Τούρκοι φτάνουν στο σημείο να πατούν ακόμη και τις εθνικές κόκκινες γραμμές της Ελλάδας, στοχοποιώντας τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, την επίσκεψή του δηλαδή στο Καστελόριζο, αλλά και την παρουσία στρατιωτικού αγήματος εκεί. Είχαμε δηλαδή την πιο ξεκάθαρη απειλή των τελευταίων ημερών, αλλά και την πιο ξεκάθαρη απάντηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος απάντησε και στον κομικό ισχυρισμό των Τούρκων ότι δήθεν η Ελλάδα είναι αυτή που απειλεί την Τουρκία με δήθεν περικύκλωση με τον άξονα Ελλάδας-Κύπρου Ισραήλ, αλλά απάντησε και στην υποκρυπτόμενη απειλή, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία απειλή από κανέναν και ότι θα συνεχίσει κανονικά.
2: Όλα αυτά τα φραστικά, όπως ακούτε από την καλή συνάδελφο και φίλη μου την Έφη, την κυρία Κουτσοκώστα. Όλα αυτά λοιπόν τα φραστικά, θα έλεγε κανείς, εντός εισαγωγικών ή εκτός επεισόδια. Η πραγματικότητα είναι ότι μεταξύ των δύο χωρών, αυτό που κάποτε διακήρυτε ο Μητσοτάκης για ήρεμα νερά και διάφορα τέτοια άλλα ωραία, έχει πάει περίπατο, καταδεικνύοντας για μια ακόμη φορά πόσο λάθος ήταν η διακήρυξη των Αθηνών. Feels like I'm drowning in quicksand. Ήταν ακριβώς τότε, μετά την σημαντική, τη μεγάλη θα έλεγε κανείς, την εντυπωσιακή νίκη του 2023, 41%. Ας είναι καλά ο Τσίπρας, τέλος πάντων. Μετά πήρε μια σειρά πρωτοβουλειών και στα εξωτερικά και στα εσωτερικά θέματα που ήταν πολύ πετυχημένες. Η διακήρυξη των Αθηνών και ο γάμος του Μπάμπη με τον Τάκη. Τέλος πάντων, μην γυρνάμε τώρα τόσο πολύ πίσω. Αυτές είναι οι συγκυρίες, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όσο αφορά στα ελληνοτουρκικά. Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια ακόμη φορά συνάντηση με τον Τραμπ, την ίδια ώρα που ο δικός μας δεν μπορεί να έχει ούτε μισή χειραψία. Την ίδια ώρα πάντως ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν, και αυτό είναι θετικό, γιατί κακά τα ψέματα ζούμε σε μια διεθνή συγκυρία κοινικότητας. Στην οποία πρέπει κανείς να προσαρμοστεί. Σε μια τέτοια συγκυρία λοιπόν είναι σημαντικό, μετά τους εναγκαλισμούς του Σουλτάνου με τον Αυτοκράτορα, κάτι να υπάρξει και για μας. Και αυτό είναι η, όπως φαίνεται, διαφαινόμενη αλλά μάλλον κλειδωμένη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
5: Λοιπόν, για πάμε τώρα εμείς σιγά σιγά, γιατί έχουμε ανοίξει λογαριασμό.
6: Είναι η ώρα που περίμενα να σου πω
5: την αλήθεια. Με τον Μιχάλη Γεννατή, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν το πρωί, είναι ο δημοσιογράφος που πάντα επιβεβαιώνεται.
6: Έτσι.
5: Ή για να το πω αλλιώς, ο Μιχάλης ποτέ δεν διαψεύδεται. Για να το δούμε κανονικά. Ποτέ. Όπως επιβεβαιώθηκε και για το Ρούμπιο.
6: Ο Ρούμπιο άκουσε για το πρόγραμμά του από τον Μιχάλη.
5: Σου λέει: Πάω Ελλάδα, θα πάω Μιχάλη.
6: Ότι θα πάει στην Ελλάδα.
5: Τελείωσε, το είπα: Μιχάλη, δεν θα πάω. Δεν υπάρχει.
7: Αναγκάστηκε ο άνθρωπο, αναγκάστηκε. Καλημέρα.
5: Να προσαρμοστεί.
6: Υποχρεώθηκε, ναι.
7: Ναι. Έτσι, έτσι. Την είδηση την έβγαλε ο Sky βεβαίως χθες στο δελτίο ειδήσεων, όπως ξέρετε.
5: Βεβαίως.
7: Απλά σήμερα εμείς να προσθέσουμε σήμερα ότι η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις 6 Οκτωβρίου μέχρι τις 8.
5: 6 με 8,
7: θα
5: μάλιστα.
7: Ναι, 2-24 ώρα.
6: Μόνο εδώ θα έρθει ή θα πάει και απέναντι μετά.
7: Εμάς μας ενδιαφέρει που αν θα έρθει στην Ελλάδα.
6: Ναι, όχι, απλά το συζητάμε τώρα. Μήπως έχει βγει κάτι παραπάνω. Θέλει να κρατήσει και τις ισορροπίες, δεν ξέρω.
7: Ναι, δεν θα είναι σωστό όμως να το κάνει, διότι στην Ελλάδα έρχεται για το στρατηγικό διάλογο. Είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση αυτή. Όμως καταλαβαίνετε, θα συμμετέχουν πρώτα απ' όλα πολύ σημαντικοί υπουργοί και από την Ελλάδα και από.

9.43 Ιντερβέτ, εν Ελλάδα Sports. Διάλειμμα στις 7.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας με όλα σας συμβαίνουν στην πατρίδα μας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληφο Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόκκινο.

0: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 87 164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
6: Πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις ενόπλες δυνάμεις μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί.
7: Ένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη του Μητσοτάκη στην ΕΡΤ και στο Δελτίο Ειδήσεων με τον καλό συνάδελφο τον κύριο Παναγιώτη Στάθη. Για πάμε τώρα να ακούσουμε τι λέει αυτή την ώρα η κυρία Μαρία Ανδρέου, η ανταποκρίτρια του Αντένα στην Τουρκία, για βάλε.
8: ...του Θαλασσόλικου και εκεί θα ανέβει και η ηγεσία η στρατιωτική, που ίσως έχουμε δηλώσεις οι οποίες πράγματι θα γριέψουν κι άλλο τα νερά. Όμως φαίνεται από τα χθεσινά πάνελ, από τις χθεσινοβραδινές συζητήσεις, γιατί όλα εδώ, ουσιαστικά αυτό το πάρτι των δηλώσεων, της ρητορικής, της έξαρσης, ξεκινάει μετά τις 9 το βράδυ. 10 η ώρα, κάπου εκεί.
9: Εκεί στις εκπομπές.
8: Τι ακούσαμε χθες το βράδυ. Ακριβώς, στα πάνελ. Τι ακούσαμε χθες το βράδυ? Ακούσαμε ότι πλέον στρέφεται το επιχειρησιακό ενδιαφέρον της Τουρκίας στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Και θα το συνδέσω λίγο και με τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες για εκλογές, προεδρικές εκλογές. Στις 16 Απριλίου, είπαν, του 2028. Και αν...
9: εκεί έχουν βρει και την ημερομηνία, δηλαδή. Έχουν βρει και την ημερομηνία, αλλά οι αναλυτές.
8: Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Όχι οι αναλυτές. Έκανε δήλωση ο στενός συνεργάτης χθες του Ταγί Περτογάν ότι θέλουν να πάνε σε εκλογές προεδρικές εκείνη την ημερομηνία. Πρόωρες εκλογές. Δηλαδή, πρόωρες εκλογές. Αν μπορεί να τις πει κανείς πρόωρες εκλογές, γιατί είναι τρεις εβδομάδες από τις κανονικές. Όμως, με αυτή τη λογική, θα μπορεί ο Ταγί Περτογάν να επαναλάβει να είναι ξανά υποψήφιος. Και είναι η τελευταία του υποψηφιότητα, όπως ανακοινώθηκε. Όμως, τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε τη θάλασσα να αγριεύει ακόμη παραπάνω, γιατί τα προηγούμενα χρόνια τι χρησιμοποιούσε η κάθε ηγεσία? Χρησιμοποιούσε την τρομοκρατία, το ΠΚΚ. Τώρα όμως δεν υπάρχει ΠΚΚ, γιατί φαίνεται ότι τα έχουν βρει.
9: Τώρα θέλει άλλο θέαμα, τα λειτουργικά.
7: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που λέει η κυρία Μαρία Ανδρέου τώρα στον Άκη Παυλόπουλο και στον Βασίλη Χιώτη στην πρωινή εκπομπή του Αντένα. Εκλογές λοιπόν οι Τούρκοι.

0: Κύπριες, οι Έλληνες, εμείς δηλαδή. Επίσκεψη Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνάντηση με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ. Δεν ξέρουμε αν θα πάει και ο δικός μας. Τώρα, μετά από αυτά που γίναν πέρυσι, τα παρατράγουδα, για βάλε την Ανδρέου.
1: Υπάρχει μια συζήτηση για το τι θα συζητηθεί εκεί, δεν γνωρίζουμε ακόμα.
2: Καλά, δεν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη πάντως η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Η σχέση του είναι δεδομένη, γνωστή πια, την έχουμε εμπεδώσει.
3: Το θέμα είναι αν θα παράξει κάτι.
2: Βέβαια. Εδώ είναι το ερώτημα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Το θέμα είναι τι θα γίνει με τους S400 και τα F35.
2: Πάντως, μέχρι στιγμής, επειδή είμαστε και εμείς καμιά φορά πολύ. Όχι, δεν μιλώ για σενάρια μου. Είναι ρητορικό το σχήμα το εμείς. Πολύ εύκολη στα σενάρια στο αν τα καταπίνουμε.
0: Ρε παιδιά, δεν είναι θέμα αν ο Ερντογάν πάει και δει ξανά τον Τραμπ και είναι και ο δικός μας που ο άλλος δεν θέλει να τον μυρίσει. Δεν είναι θέμα. Δεν ξέρουμε αν θα πάει ο Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση, όπως σας λέγαμε, του ΟΗΕ, γιατί ας μην ξεχνάμε και τα παρατράγουδα που γίναν πέρυσι, η ματέωση της συνάντησης από την πλευρά της Τουρκίας χωρίς καν να υπάρξει μια έγκαιρη προειδοποίηση ώστε το θέμα να διευθετηθεί διπλωματικά, και όλα τα άλλα τα οποία συνέβησαν πριν από ένα χρόνο, αλλά κάποιοι τα ψιλοξεχνάνε. Μια και μιλάμε όμως για τα ελληνοτουρκικά, πάμε να δούμε, να ακούσουμε για την ακρίβεια, το δημοσκοπικό εύρημα αναφορικά με την τουρκική προκλητικότητα και ποια είναι η άποψη της εγχώριας κοινής γνώμης.

0: πάμε στην πρώτη κάρτα και θα ξεκινήσουμε από την τουρκική προκλητικότητα. Ανησυχία για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου. Πόσο ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου ή μια στρατιωτικής κρίσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το επόμενο διάστημα? Πολύ και αρκετά απαντά το 42,7%. Καθόλου, λίγο και καθόλου το 56,4%.
1: Σχεδόν 60-40, 56-44 για να είμαστε ακριβέστεροι, με το 56% να λέει παιδιά δεν ανησυχούμε. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, πολύ περισσότερο μάλιστα αν είναι πλειοψηφικό αυτών οι οποίοι λένε δεν ανησυχούμε. Όπερ σημαίνει ότι οι περισσότεροι, έστω και με μια μικρή διαφορά, αντιλαμβάνονται ότι όλη αυτή η ένταση με την Τουρκία, ένθεν κακήθεν του Αιγαίου, είναι και ο λίγον τι, θα έλεγε κανείς, φραστική, είναι ο λίγον τι, εντός εισαγωγικών, δημοσιογραφική, ή είναι επίσης εντός ή και εκτός εισαγωγικών και εξυπηρετική για αμφότερους και των δικών μας και των άλλων. Αλλά όπως σας λέγαμε και στην αρχή της σημερινής μας μεταδόσεως, όλα αυτά καμιά φορά μπορεί να οδηγήσουν στο ατύχημα, και ένα ατύχημα υπό τις παρούσες συγκυρίες του συσχετισμού δυνάμεων διπλωματικών, όχι στρατιωτικών, όσο αφορά την προσέγγιση της σχέσης, τις προσωπικές περισσότερο παρά τις ουσιαστικές, αλλά και αυτές οι προσωπικές παίζουν ένα ρόλο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ζυγαριά γέρνει υπέρ των άλλων με δεδομένη τη φιλία, τον έρωτα Ερντογάν-Τραμπ, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι αν ομιγέννητο γίνει μια στραβή, ο έρωτας θα είναι αυτός ο οποίος θα παίξει τον κυρίαρχο ρόλο. Μπορεί όμως σε κάποια συγκυρία να γύρει αποφασιστικά την πλάστιγκα υπέρ των άλλων.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αυτά χθες. Προχθές είχαμε άλλες έρευνες της κοινής γνώμης.
5: Και ήρθε η ώρα για τη μεγάλη δημοσκόπηση του Sky. Μια δημοσκόπηση πολύ ενδιαφέρουσα, δεδομένου των γεγονότων ότι έρχεται στην αρχή της πολιτικής σεζόν. Έρχεται.
1: Έρευνα της Opinion για το Action 24.
6: Και ήρθε η στιγμή για να παρουσιάσουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 μαζί με τον Γιάννη Σαραντάκο και τον Ζαχαρία Ζούπη.
1: Δηλαδή το καλύτερο επάγγελμα τελικά είναι να είσαι δημοσκόπος. Πολύ περισσότερο μάλιστα αν εκτός από τις έρευνες στα κανάλια κάνεις και άλλες έρευνες με πελάτες, φορείς, είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα. Ένα από τα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν σε αυτές τις έρευνες ήταν, και πως είδατε, τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
5: Πάμε να δούμε αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: 6,7 πολύ θετικά. Δηλαδή, ένα ποσοστό τώρα. Άντε ας μην το χαρακτηρίσουμε. Αυτοί που είπαν, παιδιά, ενθουσιαστήκαμε. Δηλαδή, Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. 6,7% είναι αυτοί σύμφωνα με την MRB.
0: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, θετικά το 16,4.
1: Ρε παιδιά, είναι δυνατόν ο ένας να λέει πολύ θετικά 6 και ο άλλος θετικά 16? Δηλαδή, για βάλ' το πάλι.
0: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, θετικά το 16,4%.

0: Πάμε να δούμε. Αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: Εδώ πέρα τώρα κοιτάξτε να δείτε για να καταλάβετε πώς μπορούν μερικά πράγματα να σερβίρονται. Ο Μαύρος της MRB για το Open έβαλε και το ερώτημα πώς είναι αυτοί που λέτε, ρε παιδιά, πολύ θετικά. Δηλαδή, όπως είπαμε, Μητσοτάκης και ξερό κατά ξερό ψωμί. Λέει, παιδιά, 6,4. Πολύ θετικά. Τα ενθουσιαστικά δηλαδή. 6,4.

0: Παρόμοιο ερωτηματικό. Παρόμοιο ερώτημα, μάλλον. Όχι ερωτηματικό. Παρόμοιο ερώτημα. Πόσο είστε πολύ ικανοποιημένοι, είχε βάλει και ο Ζούπης της Opinion Poll για το Action 24.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό, βέβαια. Πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
0: Εκεί το Μητσοτάκης και ξερό ψωμί είναι 11,3. Ο Γεράκης για τον Αντένα δεν βάζει το πολύ θετικά, ή και αν το έχει βάλει, το συμπεριλαμβάνει στο γενικότερο θετικά. Και έτσι λοιπόν εκεί πέρα τα πράγματα είναι διαφορετικά.
2: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, θετικά το 16,4.
0: Και μάλλον θετικά έχουν βάλει το 22. Το θετικά εδώ δεν το χωρίζουν σε πολύ θετικά ή σκέτο θετικά, προκειμένου να πάει στο 16 και να μην μείνει στο 6 ή και παρακάτω.

Ακόμα πιο ενδιαφέροντα όμως είναι τα στοιχεία τα οποία έχουν παρουσιαστεί όσο αφορά το κόμμα Σαμαρά και πως αυτό παρουσιάζεται, σερβίρεται, μεταδίδεται μέσα από τις τέσσερις αυτές δημοσκοπικές εταιρείες οι οποίες παρουσίασαν τα ευρήματά τους στα αντίστοιχα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών δικτύων. Αλλά ρε παιδί μου, όταν φτάνεις και σε πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο ζουμερά, δηλαδή πρόθεση ψήφου, εκτίμηση ψήφου, εκεί οι αποκλίσεις καμιά φορά είναι τέτοιες που αναρωτιέσαι, λες τώρα ρε παιδί μου εδώ τι γίνεται.

0: Έχεις δηλαδή, για παράδειγμα, και αυτά μιλάμε από τα χθεσινά, την πρόθεση ψήφου όπως αυτή παρουσιάστηκε από την MRB.
1: Πάμε πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια 23,8.
0: Πρόθεση ψήφου 23,8 στη μια εταιρεία. Στην άλλη εταιρεία εκτίμηση ψήφου.
2: Πάμε και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Νέα Δημοκρατία 31%.
0: Ρε παιδιά, είναι δυνατόν ο ένας να λέει 23,8 και ο άλλος να λέει 31? Βεβαίως ο ένας είναι πρόθεση, ο άλλος είναι εκτίμηση. Στην εκτίμηση το 23,8 του Μαύρου έγινε 29. Αλλά με δεδομένο ότι ο κόσμος, εντάξει τώρα, δεν κάθεται να κάνει τις αναλύσεις που κάνουμε εμείς τώρα, είναι ότι πιάσεις τον αέρα. Ο απόϊχος σου βγάζει το τριαντάρι το πολυπόθητο. Αλλά και από την άλλη μεριά να ακούς τον ένα να λέει 23,8 και τον άλλον λίγο αργότερα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
10: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
9: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
10: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
9: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-9711.
9: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
11: Η ώρα είναι 8.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης των ντίζελ και τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση. Ο οποίος εκτίμησε ότι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ενεργείας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αποφασίστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες, αναφέρει το Πασόκ, προσθέτοντας ότι όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση, το ΟΗΕ διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ανοίγει ευρεία έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία του ζεύγους των γιατρών στην υπόθεση Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Τα ειδικά κλιμάκια θα εξετάσουν διεξοδικά τα περιουσιακά τους δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί αδίκημα. Μπλόκο από την Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση νόμου EU Kids Act. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονος συνοδηγός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για ώρες δύο τετράχρονα παιδάκια στα Χανιά. Οι γονείς επέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Θα υπάρξει συνάντηση σήμερα στις 5.30 στο μνημείο Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Πετρελοφόρο που έπλεε στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, το πετρελοφόρο επιχειρούσε παράνομη διέλευση από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια όδο. Την ίδια ώρα το State Department ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Ισχυρή τοπικά άνεμη στον ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: για να δίνει φορολογικά στοιχεία και να λαμβάνει. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα κάνουν οι ελεγκτές είναι τι, να δουν πρώτα απ' όλα ποιος τα έδωσε, πού τα έβαλε τα λεφτά, έτσι κινεί στο λογαριασμό όχι μόνο των γιατρών, αλλά και των πελατών. Για να δουν αν κινείται και πού κινείται το μαύρο χρήμα αυτό.
1: Πόσα χρόνια λειτουργούσε αυτό το ιατρείο?
0: Αυτό έχει πάνω από 10, πόσα
1: 14, χρόνια. 14, 15.
0: Έτσι.
1: Και κάθε χρόνο, σύν το χρόνο, προσέφερε όλο ένα και πιο ακριβές θεραπείες όσο...
0: Γινόταν γνωστός, Άκη μου, γιατί από στόμα σε στόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μάλιστα εδώ έχουμε και, όχι δηλώσεις, αλλά έχουμε μαρτυρίες off. Από πίσω που λένε ότι μα είναι δυνατόν, λέει, αυτόν τον γιατρό να ασχολείστε με αυτόν τον τόσο καλό γιατρό. Εδώ δεν βάζουμε μυαλό ακόμη και σήμερα. Εδώ υπάρχουν υποστηρικτές του.
2: Νίκο, έχει δικαιοδοσία η αρχή να ζητήσει να ανοίξουν και θηρίδες?
0: Βεβαίως.
2: Α, έχει και αυτή τη δυνατότητα.
0: Και θα πάρει, θα κάνει έτοιμα.
2: Γιατί φαντάζομαι ότι έτσι, το πρώτο που κάνει κάποιος που έχει ένα μαύρο χρήμα,
1: κάπου τα βάζει. Κάπου
2: να ανοίξει μια θηρίδα στην οποία ούτε το περιεχόμενο γνωρίζει κάποιος. Μπαίνεις, βγαίνεις όποτε θες, άρα παίρνεις τον τζίρο της εβδομάδας όταν το έχεις σε μετρητά.
1: Μέχρι να γίνει και η μεγάλη στραβή.
0: Ξέρετε, οι θηρίδες είναι τριών κατηγοριών.
1: Στα χέρια. Τι είναι?
0: Οι θηρίδες είναι οι μικρές θηρίδες, οι μεσαίες και οι μεγάλες θηρίδες. Ναι. Όπου εκεί πια παίρνεις δύο μεγάλες θηρίδες, βάζεις μέσα τα λεφτά.
2: Χωράει πολύ πράγμα.
0: Βέβαια. Είναι 1.000-1.200 ευρώ το χρόνο η μεγάλη θηρίδα.
1: Ναι, να χωράει
0: πολύ πράγμα
1: αν,
0: μέσα.
1: Αν έχεις την ανάγκη.
0: Θα δούμε. Δεν θέλω να πω κάτι ακόμη. Ναι, ναι. Μπορεί το βράδυ να έχουμε άλλα.
1: Πάντως η υπόθεση αυτή πια είναι στα χέρια του κυρίου Βουρλιώτη.
0: Η υπόθεση είναι στον κύριο Βουρλιώτη και είναι υπόθεση εκατομμυρίων ευρώ μαύρων.
1: Μάλιστα.
2: Λύσε μου και μια τελευταία απορία. Άκουγα τις προηγούμενες ημέρες να λες ότι ο κύριος Βουρλιώτης δεν έχει ακόμα στοιχεία που του έχουν αποσταλεί από τις αρχές.
0: Παιδιά, αυτό μου κάνει...
2: Τώρα έλαβε τα στοιχεία ή απλώς ο ίδιος, βλέποντας το ενδιαφέρον της κοινή γνώμη, είπε ας ξεκινήσω εγώ την έρευνά μου.
0: Μου κάνει και εμένα εντύπωση, γιατί μου λέγανε ότι καμία αρχή ελεγκτική δεν έχει πάει στον κύριο Βουρλιώτη ακόμη να του πει ξεκίνα την έρευνα. Και μου έλεγαν χαρακτηριστικά, εδώ με το παραμικρό. Πήγαινα στην αρχή για το ξέβλημα του χρήματος. Γιατί τώρα δεν έχει πάει καμία αρχή? Ξεκίνησε.
1: Εδώ πιάνουμε κάτι παππούδες που στέλνουν με το Άιρις, μας τα έλεγε στην προηγούμενη φορά, δύο χατζηλίκια παραπάνω στην εγγονή, στο παιδί, στην ανιψιά, στη βαφτισιμιά. Εδώ κινητοποιούνται οι μηχανισμοί για τέτοιες υποθέσεις. Δεν χτύπησε κανένα καμπανάκι, δεν γνώριζε, μα το γνώριζε όλη η Ελλάδα. Οι υπουργοί, σύζυγοι επιχειρηματιών, επιχειρηματίες. Μην πούμε τώρα.
0: Εδώ το ερώτημα είναι αυτό που είπε ο Βασίλης.
1: Δεν χτύπησε κανένα
0: καμπανάκι. Πώς δεν έχουν πάει οι αρχές ακόμη στο Βουρλιώτη? Με τόση δημοσιότητα που έχει πάρει το θέμα. Και δεν ξεκίνησε μόνο στο, όχι. Υπήρξε μία καταγγελία χθες το πρωί στο γραφείο του, επωνύμως και με στοιχεία, και έτσι του έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσει την έρευνα.
1: Να ξεκινήσει τη δουλειά.
0: Δεν μπορούσε.
1: Και θα την κάνει τη δουλειά ο Βουλιώτης.
0: Θα την κάνει να σε
1: σκεφτεί. Ο κύριος Βουλιώτης δεν αστείευεται. Για όποιον γνωρίζει, το όνομά του δεν το παίζει σε κανένα ζάρι. Πάμε πριν πάμε στην κυρία.
3: Ακούτε μόλις τώρα τον φίλο μου τον Νίκο τον Ρογκάκο. Στην πρωινή εκπομπή του Αντένα με τον Άκη και τον Βασίλη Χιώτη, τον Άκη Παυλόπουλο. Ξεκίνησαν, λέει, οι έρευνες και λοιπά. Οι αρχές ακόμα δεν πήγανε στον Βουρλιώτη, αλλά από ό,τι φαίνεται ερευνώνται όχι μόνο οι λογαριασμοί του γιατρού με το κόκκινο παντελόνι και τη συζύγου του, αλλά και των πελατών τους, των ασθενών. Και από ό,τι φαίνεται το μαύρο χρήμα ερεά φθονό. Το ζήτημα είναι αν θα τα μάθουμε ποτέ, γιατί λέει μέχρι τώρα στο Βουρλιώτη δεν έχει πάει κανένας, καμιά αρχή κρατική, να πάει προς την ανεξάρτητη αρχή που εκπροσωπείται από τον Βουρλιώτη ως επικεφαλής της.

0: δούμε. Αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό, βέβαια. Πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
2: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Θετικά το 16,4%.
0: Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρησαμε τον Πρωθυπουργό, 32% θετικά.
3: Από 6 φτάσα στο 32. Ασφαλώς αυτό προκύπτει όχι από, θα έλεγε κανείς, από αλχημίες, αλλά προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλεται το ερώτημα για την αξιολόγηση των όσων οικούστησαν από τα πρωθυπουργικά χείλη στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, πώς υποβάλλει το ερώτημα ο κάθε δημοσκόπος. Και αυτό σας το μεταδίδουμε μόνο και μόνο επειδή είναι ενδεικτικό, για να αντιληφθείτε ότι μία δημοσκόπηση εμπεριέχει και μία μεγάλη σχετικότητα όσο αφορά στα νούμερα τα οποία προκύπτουν από αυτήν καθεαυτήν την έρευνα της κοινή γνώμης. Δηλαδή, εξαρτάται και από το πώς υποβάλλεις το ερώτημα, όπως επίσης εξαρτάται και από τα δείγματα στα οποία απευθύνεσαι, γιατί και αυτά μπορεί να έχουν και ασφαλώς έχουν ιδιαίτερη σημασία για το τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα μεταδώσεις. Εκεί στα δείγματα, στην επιλογή τους, οι αλγόριθμοι πάνε σύννεφο, γιατί έχει μεγάλη σημασία ποιους ρωτάς και όχι μόνο πώς τους ρωτάς. Τα δείγματα είναι τυχαία, αλλά και εδώ πέρα υπάρχει μία σχετική σχετικότητα. Και σας τα λέμε όλα αυτά για να καταδείξουμε αυτό το οποίο πολλοί από εσάς έχετε εμπεδώσει, ότι εδώ και τόσα χρόνια οι δημοσκοπήσεις έχουν, εκτός από τον αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα τους, που έτσι κι αλλιώς υπάρχει, έχουν και ένα χαρακτήρα πολιτικότητας, δηλαδή επηρεασμού της κοινής γνώμης προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση, ας το πούμε έτσι, του φιλοκυβερνητισμού.

0: Πάμε να δούμε. Αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό, βέβαια. Πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
2: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Θετικά το 16,4%.
0: Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρησα με τον Πρωθυπουργό, 32% θετικά.
3: Εξαρτάται πώς ρωτάς. Θετικά, πολύ θετικά, σίγουρα θετικά, μάλλον θετικά. Ανάλογα με το πώς υποβάλλεις το ερώτημα, λαμβάνεις και την απάντηση. Αν δηλαδή δεν θες να δείξεις το 6, τόσο πάρα πολύ θετικά, πολύ απλά δεν ρωτάς πολύ θετικά, ρωτάς σκέτο θετικά. Αυτά είναι δημοσκοπικά κόλπα εντός εισαγωγικών, έτσι ώστε και να βγάλεις το αποτέλεσμα που θέλεις ως σερβίρισμα, αλλά και να σε εντάξει με τη διοντολογία και με τους όποιους ελέγχους, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι σχεδόν ανύπαρκτοι. Το ζήτημα όμως είναι τι φτάνει σε εσάς ως πληροφόρηση. Γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν μπορεί ο καθένας σας να κάνει αυτά τα εξονυχιστικά ερευνητικά βήματα, έτσι ώστε να βγάλει, ρε παιδί μου, για τον εαυτό του ένα συμπέρασμα, να λέει εντάξει, δεν θέλω να τα καταπίνω αμάσιτα, θέλω λιγάκι να τα ψάχνω, να ξέρω αν με δουλεύουνε ή δεν με δουλεύουνε. Η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Πρόκειται για σοβαρές εταιρείες, είναι αλήθεια, για καταξιωμένους στον επαγγελματικό τους χώρο δημοσκόπους, οι οποίοι όμως έχουν πολλά περιθώρια ή τουλάχιστον σημαντικά περιθώρια να κινηθούν για να βγει ένα αποτέλεσμα ως γενικό συμπέρασμα, ως απόϊχος, ως οτιδήποτε που θα ευνοεί την κυβέρνηση, η οποία όμως, για να τα λέμε κιόλα, έτσι κι αλλιώς κανείς δεν αμφισβητεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρωτοκόμμα. Όλα αυτά τα οποία σας λέμε εμείς είναι απότοκα και μιας πραγματικότητας, ενός πολιτικού συστήματος το οποίο είναι πλήρως αποσταθεροποιημένο, αφού στην ουσία μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη πολύ απλά δεν υπάρχει.

0: Πάμε πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια 23,8.
1: 23,8 η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου στην έρευνα της MRB χθες.
2: Πάμε στην πρόθεση ψήφου. Πάμε στην πρόθεση ψήφου, παρακαλώ. Νέα Δημοκρατία 27,5. Ανεβα...
1: Τώρα, από το 23,8 του ενός στο 27,5 του άλλου υπάρχει μια διαφορά σε ένα ίδιο δημοσκοπικό μέγεθος που είναι η πρόθεση ψήφου.

0: Νέα Δημοκρατία. Στο 26,5% από 26 έχει συμπίσει μισή ποσοστιαία μονάδα.
1: 26 στο Sky. Βάλ το πάλι να το εμπεδώσουμε. Πάντοτε ομιλούντες για πρόθεση ψήφου.
0: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία. Στο 26,5% από 26 έχει συμπίσει μισή ποσοστιαία μονάδα.
1: Αυτά στο Sky. Προχθές.
2: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7%.
1: Αυτό και στην Opinion Poll για το Action 24, δηλαδή 23, 25, 26, 27. Σε 4 έρευνες της κοινής γνώμης από 4, όπως είπαμε, μεγάλες εταιρείες δημοσκοπήσεων. Το παιχνιδάκι όμως παίζεται, όπως είπαμε, στην εκτίμηση, γιατί εκεί ο καθένας έχει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια να σας σερβίρει αυτό που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να θέλει για οποιοδήποτε λόγο. Και έτσι η εκτίμηση φτάνει μέχρι το 31 και εσείς τα νούμερα τα οποία ακούτε κυμαίνονται σε ένα τέτοιο ευρυφάσμα.

0: Το καλύτερότερο όμως είναι αυτό που είπε χθες ο Δημήτρης ο Μαύρος, συνομιλών με την καλή φίλη την Εύα την Αντωνοπούλου στο δελτίο ειδήσεων του Open. Ναι, εντάξει ρε παιδιά, ακόμα και με την αναγωγή, έκανε αναγωγή ο Δημήτρης. Το 23 πήγε στο 29 για βάλε.
1: Πάμε, αναγωγή στο 29%.
0: Αναγωγή στο 29%. 23,8 στην πρόθεση, αυτό δηλαδή που εσείς απαντήσατε. 29 ακριβώς της 100 με βάση την αναγωγή που έκανε ο Δημήτρης, όπως και οι άλλοι συναδελφοί του, κατανέμοντες τους αναποφάσεις τους. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Άκου όμως τι άλλο έκανε ο Μαύρος χθες, και εκεί τάραξε τα νερά. Σου λέει ρε παιδιά, εντάξει και με την αναγωγή, και με την αναγωγή που σας έδωσα σχεδόν 6 μονάδες πάνω, πόσες έδρες βγάζεις?
1: Με αυτά τα ποσοστά, τις έδρες που έπαιρνε κάθε κόμμα, Δημήτρη?
2: Αυτές είναι υπολογισμένες έδρες εάν είχαμε εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαστε μακριά, αλλά αρχίζουμε και τις δίνουμε σταδιακά. Οι 90 έδρες είναι από το σκέτο ποσοστό της και από το μπόνους παίρνει 28 έδρες, έτσι. Άρα το σύνολο είναι 118 έδρες.
0: Ακόμα και με την αναγωγή, ακόμα και με το μπόνους, η Νέα Δημοκρατία χάνει 40 βουλευτικές έδρες. Και βάλε.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιανακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους Γουρνοπούλα.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
8: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
14: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η Σάνκε αποτελεί ένα σπουδαίο έργο. Και ποια είναι η Σάνκε? Σάνκε είναι το σύστημα ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας, δηλαδή είναι το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια απόβλητα μιλάμε όμως? Για τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή η Σάνκε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, έτσι ώστε τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές, ώστε να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας, αλλά και για να παράγονται με τη συνδρομή της Σάνκε από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσεται η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει η Σάνκε, προάγει την ανακύκλωση στον ευαίσθητο τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Μπείτε λοιπόν τώρα στο site της Σάνκε, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε όμως σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η Σάνκε, αλλά και πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της Σάνκε και τη δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα, αλλά και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. Σάνκε λοιπόν, σύστημα ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος.

0: Πάμε πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια 23,8.
1: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7%.
2: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5%.
3: Πάμε στην πρόθεση ψήφου, παρακαλώ. Νέα Δημοκρατία 27,5.
4: Ρε παιδιά, ακόμα και όταν πρόκειται για το ίδιο ερώτημα, για την πρόθεση ψήφου, το αμιγώς δημοσκοπικό ερώτημα στο οποίο απαντάτε εσείς, κυμαίνεται το ποσοστό από 23,8 μέχρι το 27 και κάτι. Δηλαδή, και εδώ πέρα η διαφορά είναι 4 μονάδες. Αντιλαμβάνεστε ότι οι 4 μονάδες σε ένα πολιτικό και δημοσκοπικό σκηνικό όπου κανένα κόμμα όσο αφορά στην πρόθεση ψήφου δεν πάει πάνω από το 27. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι 4 μονάδες είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος και ως απόκληση, ακόμα και όταν πρόκειται για έρευνες από 4 διαφορετικές εταιρείες, αλλά μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, δεν μπορεί ο ένας να βάζει 23 μπροστά και ο άλλος να βάζει 27. Για την ακρίβεια μπορεί, αλλά όλα αυτά δείχνουν πόσο σχετικό είναι όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται έρευνες της κοινής γνώμης. Πάμε τώρα να ακούσετε και την εκτίμηση ψήφου και τις διαφορές ανάμεσα στις 4 εταιρείες οι οποίες στο ίδιο χρονικό διάστημα έκαναν τις δημοσκοπήσεις τους και τις παρουσίασαν χθες και προχθές από τα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών δικτύων.
0: Πάμε, αναγωγή στο 29% για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και σενάριο κατανομής με τώρα με αναποφάσεις τους, με τρόπο αναλογικό, εκεί η Νέα Δημοκρατία 30,5%.
1: Πάμε λοιπόν στην εκτίμηση απευθείας. Η Νέα Δημοκρατία εκεί ξεπερνάει το 30%, φτάνει στο 31%.
3: Πάμε και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Νέα Δημοκρατία 31%.

0: 5%.
1: Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, οι διαφορές είναι μικρές. Είναι από το 29 έως το 31. Για την ακρίβεια, από το 29 μέχρι το 30,5. Αλλά εδώ τα μεγέθη είναι απολύτως αυθαίρετα. Μιλάμε για συμπεράσματα που βγάζουν οι ίδιοι οι δημοσκόποι και τα οποία δεν λέτε εσείς. Δηλαδή, κατανέμουν τους αναποφάσεις τους δι' αλγοριθμικών μεθόδων, οι οποίες, όπως και να το κάνουμε τώρα, άντε να τις ελέγξεις. Δηλαδή, αυτό που μόλις ακούσατε δεν είναι τι λέτε εσείς ως ψηφοφόροι, αλλά τι λένε οι δημοσκόποι ως ερευνητές. Πάντοτε βέβαια μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δεοντολογίας. Εκεί που, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, το ζήτημα τερματίζεται είναι στο πώς αξιολογείται η παρουσία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γιατί εκεί το αποτέλεσμα έχει μία απόκληση που φτάνει από το 6 μέχρι το 30, διότι εδώ πέρα εξαρτάται και πώς μπαίνει το ερώτημα. Στην πρόθεση ψήφου το ερώτημα είναι απλό: τι θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές αύριο? Στην εκτίμηση εδώ δεν μπαίνει κανένα ερώτημα, μαγειρεύουν οι δημοσκόποι. Στο πώς κρίνεται η παρουσία του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για τον Πρωθυπουργό, εδώ το μαγείρεμα είναι πιο σύνθετο, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μαγειρεύεις τώρα μία σούπα, ξέρω εγώ, βάζεις μέσα και έναν κύβο, βράζει σούπα έτοιμη, ξέρετε, από αυτές που τις παίρνεις, σκίζεις το φακελάκι, ρίχνεις μέσα το νερό, ρίχνεις και έναν κύβο για να νοστιμέψει και μετά τη ρουφάς. Εδώ πέρα το μαγείρεμα είναι αλλιώς, δηλαδή θέλει φούρνο, θέλει γαρνιτούρα, θέλει καρικεύματα, θέλει μετά να βάζεις και λίγο κρασί από πάνω για να σβήσει τη φωτιά, θέλει δηλαδή, είναι γκουρμέ το μαγείρεμα εδώ. Με άλλα λόγια, εξαρτάται πώς βάζεις το ερώτημα, αλλά εξαρτάται και από τις απαντήσεις πώς τις κατανέμεις όσο αφορά το θετικά. Δηλαδή αρκετά θετικά, πολύ θετικά, θετικά σκέτο, μάλλον θετικά. Όπως το κάνεις το φαγητάκι εδώ, όπως το μαγειρέψεις, ανάλογες απαντήσεις λαμβάνεις. Μόνο που αυτές, ρε παιδί μου, είναι και σε ένα φάσμα αποκλήσεων καμιά 25 μονάδες. Δηλαδή, εντάξει το φαγητό, αλλά δυσκολοχώνευτο.
2: Πάμε να δούμε αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
3: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό. Βέβαια, πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
4: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, θετικά το 16,4%.
2: Η αξιολόγηση της παρουσίασης και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρησαμε τον Πρωθυπουργό, 32% θετικά.
1: Δηλαδή, στην ουσία, μόνο ο Μαύρος της MRB για το Open ήταν αυτός ο οποίος έβαλε, ρε παιδιά, και το πολύ θετικά. Οι άλλοι αυτό το κάνανε βαβά. Και ο Μαύρος έβγαλε 6,6. Μπορεί να το είχαν ρωτήσει και οι άλλοι, αλλά να το εντάξαν το πολύ θετικά, γενικότερα στο σύνολο θετικά, έτσι ώστε να μην βγει το μονοψήφιο. Ο Μαύρος ήταν πιο εντάξει. Αλλά και στο Action δεν τα πήγαν άσχημα, λέει, είστε πολύ ικανοποιημένοι. Βάλανε και αυτοί έναν υπερθετικό βάθμο και βγάλαν ένα οριακό διψήφιο 11, κάτι. Έτσι γίνονται οι δημοσκοπήσεις. ανθρωπίσεις. Όσο δε για το κλου, και εδώ το κλου το κάνω Δημήτρης στο Open, όπου μαζί με την Εύα είπαν εντάξει ρε παιδιά, ακόμα και με την αναγωγή η Νέα Δημοκρατία παίρνει το 29. Για να δούμε τι έδρες θα πάρουν, δηλαδή πως αυτό μεταφράζεται σε κοινοβουλευτική παρουσία. Και εδώ οι έδρες είναι λειψές.
2: Πάμε να δούμε με αυτά τα ποσοστά τις έδρες που έπαιρνε κάθε κόμμα, Δημήτρη.
0: Αυτές είναι οι υπολογισμένες έδρες εάν είχαμε εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαστε μακριά, αλλά αρχίζουμε και τις δίνουμε σταδιακά. Οι 90 έδρες είναι από το σκέτο ποσοστό της και από το μπόνους παίρνει 28 έδρες, έτσι. Άρα το σύνολο είναι 118 έδρες.
1: Άστα να πάνε. Και τώρα έχει 156 νομίζω. Δηλαδή κοντά 40 έδρες χαμένες. Πώς λέμε, καλά 40. Και εδώ έρχεται το κόμμα Σαμαρά. Γιατί σου λέει ο άλλος, παιδιά, σφαγμένος είμαι. Ανάμεσα από αυτούς τους 40 είμαι κι εγώ. Το ξέρουν. Είναι κάποιοι, ειδικά σε τριεδρικές και τετραεδρικές, που ξέρουν. Όταν δηλαδή σε μια εκλογική περιφέρεια έχει βγάλει 4 βουλευτές, όπως ας πούμε στα Δωδεκάνησα, σου λέει τώρα αυτά βγάλαμε με το 41, τώρα με το 29 ας τα να πάνε. Ανάμεσα από αυτούς που χάνουν τις έδρες, και προσέξτε, παίρνει τις έδρες αυτές που σας είπε ο Δημήτρης με βάση την εκτίμηση, γιατί με βάση την πρόθεση ας τα να πάνε. Λοιπόν, οπότε σου λέει, παιδιά, χαμένος είμαι. Μήπως να λοξοκοιτάξω.
2: Πόσο πιθανόν είναι λοιπόν να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά? Εδώ σίγουρα θα το ψήφιζα, το κρατάμε πάντα αυτό τον αριθμό, 4,9. Μάλλον θα το ψήφιζα, 11,9. Στο σύνολο λοιπόν θετικές εκτιμήσεις 16,8%.
1: Θετικές εκτιμήσεις 16,8%. Αυτά χθες στο Open. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Θωμάς ο Γεράκης, τι έβγαλε μάλλον για τον Σαμαρά στον Αντένα.
4: Πιθανότητα ψήφου κόμματος Σαμαρά. Σίγουρα θα το ψηφίσω, λέει το 3,1%. Αρκετά πιθανό να το ψηφίσω, λέει το 9%. Σίγουρα και αρκετά πιθανό, 12,1%.
1: 16% σίγουρα και μάλλον στην MRB, 12% το αντίστοιχο στον Αντένα.

0: Και μετά έρχονται τα σχόλια. Σίγουρα και μάλλον, όπως είπαμε, είναι 16% στην MRB, στο Open. Το αντίστοιχο είναι 12 και κάτι στον Αντένα, η Mark, όπου εκεί πέρα έκανε και το σχόλιο η πολύ καλή συνάδελφος, η κυρία Κοσιόνη.
1: Σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά, αυτό το 12,1% καταλαβαίνω ότι είναι η δεξαμενή.
2: Είναι έτσι, το ταβάνι.
1: Η οποία θα αντλήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό ισοδυναμεί με πρόθεση ψήφου.
0: Όχι.
2: Θα μπορούσε να ψήφει. Απαντάμε στο ερώτημα, υπάρχει δεξαμενή, υπάρχει κόσμος που ακούει. Από εκεί και πέρα πόσοι θα καταλήξουν στην πρόθεση ψήφου.
3: Πάντως προκύπτει από την κάρτα που είδαμε για το κόμμα Σαμαρά ότι η είσοδός του στη Βουλή είναι σχεδόν βεβαία.
2: Ναι.
3: Αυτό προκύπτει.
1: Άλιστα.
3: Γιατί βλέπω ότι το χαμηλότερο δυνατό ποσοστό του είναι ποσοστό εισόδου στη Βουλή.
2: Αν είχαμε σήμερα εκλογές, εγώ θα έσβηνα το σχεδόν και θα άφηνα το βεβαία.
0: Η Σία λοιπόν λέει, παιδιά, τώρα 12, τι λέτε τώρα, αυτό είναι δεξαμενή. Δεν είναι αυτό που θα πάρει, η δεξαμενή. Άκου τώρα, η Σία στον Αντένα. Τώρα στο Sky βγάλανε πουρνό το Δρυμιώτη. Βάλε Δρυμιώτη.
4: Αυτό είναι το πιο περίεργο από όλα.
5: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα δικά μας.
4: Λοιπόν,
5: Εφημερίδα Καθημερινή, θέλω να τα ξεκινήσουμε από αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Λέει η εφημερίδα εδώ, αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πόση αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές?
4: Λοιπόν, άκουσε με, Γιάννη. Καταρχήν, με τον Γιάννη το χάσαμε εμείς. Ήταν της πρωινής παρέας.
5: Ήταν, εδώ είμαστε. Δεν χάθηκε κανείς. Το Δημήτρη χάσαμε, όχι εμένα.
4: Εσένα που είναι του πρωινού καφέ.
0: Παιδιά, μην ανησυχείτε. Έχετε κατανεμηθεί όλοι σε όλο το φάσμα.
4: Έχω εδώ 19 δημοσκοπήσεις. Όλες. Όσες γίνανε το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2023. Όλες ανεξαρτήτως.
5: Πριν τις εκλογές.
4: Για να μην κατηγορηθώ ότι έκανα κοπτοραπτική. Όλες ανεξαιρέτως υποτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Άκου τα νούμερα.
0: Πάει τώρα πριν από το 23. Δηλαδή τώρα τι κάνανε εκεί, φωνάξαν τον Δρυμιώτη, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, έγιναν ό,τι γίναν, είπαμε μαγειρέματα, βραστά, πώς το λένε, ψητά, τηγανιτά γίναν, αλλά και πάλι με τη μέρα τα βάζω, με τη νύχτα τα βγάζω, πως το λένε, τι έχουν τέρμα και ψοφάνε. Δηλαδή και πάλι, ρε παιδιά, τραβηγμένο από τα μαλλιά, σου λέει 100, πόσες έδρες τις έβγαλε ο Μαύρος, 110 τόσο, δηλαδή χάνονται 40 έδρες. Εδώ θα πέσει πανικό στη κοινοβουλευτική ομάδα. Βγάλε τώρα το Δρυμιώτη πουρνό να πει, παιδιά, έχετε χάρητε τώρα. Την υποτιμούσαν πάντα τη Νέα Δημοκρατία, μην ακούτε αυτά που λένε. Έτσι λέγανε και το 23 και τελικά θριάμβευσε για βάλε Δρυμιώτη.
4: Καταρχήν είμαστε πολύ πιο μακριά από τις εκλογές.
0: Ναι.
4: Αυτές είναι Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο.
5: Συμφωνώ.
4: Πριν από τις εκλογές.
5: Αυτό έχει διπλή ανάγνωση όμως. Γιατί έχουν μπει καινούργιες.
0: Όλα αυτά για τη δική σας ενημέρωση. Βάλε και λίγο Σία πάλι για Σαμαρά.
1: Σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά, αυτό το 12,1% καταλαβαίνω ότι είναι η δεξαμενή.
2: Είναι το ταβάνι.
1: Η οποία θα αντλήσει.
2: Είναι το ταβάνι.
1: Ναι. Αυτό ισοδυναμεί με πρόθεση ψήφου.
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Προς Θεού, ρε παιδιά. Τι λες τώρα. Εντάξει, δεν έχουν άδικο σε αυτό. Αλλά η πρεμούρα να πεις κάτι που είναι αυτονόητο, δηλαδή. Όλοι ξέρουν ότι δεν είναι πρόθεση ψήφου. Όλοι ξέρουν αυτό το οποίο υπόθηκε. Τώρα, δηλαδή λες κάτι που είναι γνωστό. Αλλά και πάλι εδώ το καλύτερότερο το είπε ο Μίτσος ο Μαύρος. της MRB στο Open.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
13: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
14: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά LED οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Χορηγός εκπομπής.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.

0: What have we here, Annie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: 9 και 2 πρώτα λεπτά και μετά από μια ξαφνική αλλά πολύ απότομη διακοπή ρεύματος. Είμαστε on air. 9 και 2 πρώτα λεπτά, κανάλι Ανακαλαμάτα στους 94.8. Πρωινή καρφίτσα με την Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου είναι ο Άγγελος Μπουραντώνης. Και φυσικά πρώτο ημίωρο το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολίς. Στα καλύτερα του η εποχή του, δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά, για μια νέα φοιτητική χρονιά, σπουδαστική και εκπαιδευτική. Για μια χρονιά όπου επιλέγουμε τα καλύτερα από τους καλύτερους. Εδώ και 20 χρόνια το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής αποδεικνύει πως είναι η καλύτερη επιλογή μας στο χώρο του βιβλιοπωλείου. Οι κάτοχοι κουπονιών ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ μπορούν να τα εξαργυρώσουν κάνοντας τις αγορές τους στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής. Αυτοί που μας ακούν πιο μακριά μπορούν να επισκεφθούν το e-shop του βιβλιοπωλείου Βιβλιοπολής και να κάνουν τις παραγγελίες τους, διαπιστώνοντας τις εξαιρετικές τιμές και προσφορές του. www.vivliopolis.gr. Η υπόλοιπη νικηταρά 3α στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Γιατί εμείς μπορούμε να απολαύσουμε αυτόν τον υπέροχο χώρο και την άμεση και σωστή εξυπηρέτηση από όλα τα κορίτσια εκεί. Μαζί μας, Άγγελε.
2: Μαζί μας επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2721-092-500. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media του σταθμού Κανάλι Ανακαλαμάτας με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram, Facebook και TikTok. Και μπορείτε να μας ακούσετε ιντερνετικά από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικράτεια.

0: Για πάμε, Άγγελε.
1: Εμείς τώρα έχουμε ένα μικρό πόλεμο με το δάκο. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι. Προχωράμε σε ψεκασμούς. Mm-hmm. Οι οποίοι σήμερα Παρασκευή είναι προγραμματισμένοι για τις τοπικές κοινότητες Αβίας, Μικράς Μαντίνιας, Προσιλίου, Λικοτράφου, Μάδενας, Βαλήρας, Λάμπενας, Ζερβισίων, Κεφαλινού, Ρευματιάς και Μήλα. Ενώ θα συνεχιστούν οι ψεκασμοί στις κοινότητες Ανδριανής, Ανδρούσας, Νεοχωρίου Ιθώμης, Ιάμιας, Χρυσοκελαριάς, Χανδρινού, Μεταμόρφωση, Γλυφάδα, Στρεφιού και Κυνηγού.
0: Μάλιστα.

0: Ωραιότατα. Πάμε να καταπολεμήσουμε το δάκο. Γιατί έχουμε αντιμετωπίσει όλα τα υπόλοιπα θέματά μας και μας έμεινε αυτό. Εν τω μεταξύ, καλό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουν αλλάξει λιγάκι οι εποχές συγκομιδής ελαιοκάρπου και μήπως θα πρέπει να γίνονται λίγο νωρίτερα. Λέω εγώ τώρα αυτά. Καταλαβαίνω βέβαια ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και λίγο πριν τη συγκομιδή, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σώσει την κατάσταση. Δεν ξέρω αν έχουν προηγηθεί και άλλοι. Μακάρι να κατεδαφιστούν, όπως λέει το θάρρος εδώ στην Αγία Τριάδα 64 αυθαίρετα. Γενικώς μακάρι να βρούμε λίγο την ηρεμία μας εκείνη την περιοχή. Μακάρι να το δει κάποιος και να το δει ουσιαστικά, γιατί εστιάζουν όλοι στο προεκλογικό κομμάτι και δεν μ' αρέσει.
1: Money get back, I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
0: Από εχθές υπάρχει εξέλιξη, εχθές ή προχθές, δεν θυμάμαι, δεν αναφερθήκαμε σίγουρα εχθές, στο έγκλημα της Φινικούντας.
1: Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle.
0: Σε λίγο διάστημα συμπληρώνουμε ένα χρόνο από το διπλοφωνικό της Φινικούντας. Υπάρχει πλέον η εισαγγελική πρόταση, η οποία αποδίδει κακουργηματική πράξη σε 5 άτομα και πλημμύρια.

Επίσης, βαρύ είναι το κατηγορητήριο της εισαγγελικής πρότασης για τον Ανιψιό, αλλά και τον επιχειρηματία που εμπλέκονται στη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ενός ακόμη ατόμου.

Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο θίγει η τοπική εφημερίδα Ελευθερία, το οποίο όντως είναι όπως ακριβώς το λέει και όντως έχουμε αγανακτήσει, είναι οι καταστροφές που έχουν προκληθεί και οι πολύ πρόχειροι αποκατάσταση των εργασιών που πραγματοποιούν πολλοί εργολάβοι καθημερινά σε όλη την πόλη, στους δρόμους της πόλης, για την τοποθέτηση οπτικών ινών. Ξαφνικά απ' έξω από το σπίτι μας υπάρχει ένα πράγμα, ένα τετράγωνο, τεράστιο μεταλλικό καπάκι, πρόχειρο κατασκευασμένο, πρόχειρο τοποθετημένο, περιμετρικά μια πίσα, εξογκώματα και δεν ξέρω εγώ τι, γιατί προσφάτως πέρασε η εταιρεία που ανήκει νομίζω στη ΔΕΗ, οπτικές ίνες, και τα έχει κάνει όλα μπάχαλο. Δεν είναι λύσεις αυτές, τουλάχιστον μιλάω για απ' έξω από το δικό μου σπίτι.

0: σε άλλες ειδήσεις τώρα. Ο Άγγελος έχει δημοσκόπηση.
1: Yes.
0: Για πες.
1: Και τη δημοσκόπηση. MRB παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στο 23,8%.
0: Πού πήγε αυτό το 30 τόσο που της έδινε η προηγούμενη?
1: Δεν ξέρω. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα 14,3%.
0: Μάλιστα.
1: Το Πασόκ 10,2%.
0: Ναι.
1: Ελληνική Λύση στο 7,7%. Κομμουνιστικό Κόμμα 5,5%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού 4,3%. Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου 3,2%. Φωνή Λογικής 3,1%. Και Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης 1,9%. Ο κύριος Κασελάκης 1,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%. Τον πέρασε μέχρι και ο Κασελάκης.
0: Έλεος δηλαδή κι εσύ.
1: Δεν ξέρω τι είναι πιο βαρύ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1% ή ότι τον πέρασε ο Κασελάκης.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να σου απαντήσω ούτε κι εγώ σε αυτό το ερώτημα. Αλλά σίγουρα έχει γίνει 1000 κομμάτια. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο διάθεση, γιατί έξω ο καιρός είναι υπέροχος εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Δεν έχει ούτε πολύ ζέστη, αλλά είναι αίθριος, ηλιόλουστος και μας η διάθεσή μας ανεβασμένη.

0: Ανδριάννα Μπαμπαλή και Νίκος Πορτοκάλογλου άνοιξε μουσικά την πρωινή καρφίτσα για σήμερα. Για σήμερα Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με ωραίο καιρό, γιατί από εβδομάδα έρχονται κρύα.
1: Ναι.
0: Έρχονται όμως και μέτρα στήριξης σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.
1: Βεβαίως.
0: Για την ενεργειακή κρίση. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Για να το δέσω εγώ με τον καιρό και να μας πεις εσύ.
1: Σε πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη. Έκανε και μια δέσμευση κιόλας ο κύριος Πρωθυπουργός ότι πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε με 1,75 αν κάνω λάθος, και είπε ότι φέτος θα ξεκινήσει πιο κάτω. Μπορεί να είμαστε κάτω από αντίξωες συνθήκες και σε οικονομικό επίπεδο, παγκόσμιο εννοεί, όμως η κυβέρνηση θα πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75.
0: Ναι. Ναι.
1: Κίνησης.
0: Ναι.
1: Στήριξη.
0: Θα υπάρξουν, αυτό θα αφορά τους πάντες.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Άρα δεν θα υπάρχουν κριτήρια.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Δεν θα είναι τα κριτήρια. Όμως θα έχουμε και επέκταση στην επιδότηση του ντίζελ και για τον Οκτώβριο, επαναφορά πλαφών περιθωρίου κέρδους και μία οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης.
0: Όλα αυτά μέχρι και τον Νοέμβριο και βλέποντις και κάνοντις, αναλόγως με το πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα με τις τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Έκανε μία μικρή κάμψη εχθές κάποια στιγμή το Βαρέλι.
2: Mysterious scribblings.
0: Έτσι δεν είναι? Αλλά...
2: Poems, no less. Poems, everybody. The lad you reckon.
0: Αλλά επανήλθε στα υψηλά.
2: Honey, get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar.
0: Σε άλλα θέματα.
1: Σε άλλα θέματα, εκτός από τη δημοσκόπηση που προκάλεσε έτσι ένα μικρό πολιτικό ταρακούνημα στο σύστημά μας, είχαμε την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Αβραμόπουλου. Από το κοινοβούλιο επίσημα εχθές. 230 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου και 143 υπέρ της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

0: Ωραία. Αποχώρησε για το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα η Βρετού. Σήμερα, εντός της ημέρας, η προσχώρηση Αυλονίτη στο Πασόκ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Όπως επίσης την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και την προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασόκ. Λίγο σκληρή η τοποθέτηση του Πασόκ όσον αφορά τη Βρετού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλώνοντας αποδέχθηκε να γίνει πιόνι για τον Τσίπρα. Τι γίνεται, αλήθεια, Αλισβερίση. Αλισβερίση κομματικό γίνεται, φεύγουμε, άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται.
1: Το έχουμε ξαναπεί από εδώ ότι το Πασόκ είναι το κόμμα, το μεγαλύτερο κόμμα της μεταπολίτευσης σε παραγωγή πολιτικών στελεχών.
0: Okay, το έχουμε πει.
1: Βέβαια, είναι φυτώριο το Πασόκ στελεχών. Και αφού ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να κάνει μια στροφή, όχι στροφή, να ενώσει την κεντροαριστερά, δηλαδή τη σοσιαλδημοκρατία, την αριστερά με τους οικολόγους και όλα αυτά, από πού θα πάρει στελέχη? Από το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σοσιαλδημοκρατικά στελέχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανθρώπους της αριστεράς, μαχόμενους, αγωνιστές. Εντάξει, μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Αν και η κυρία Βρετού ήταν ένα πολύ σημαντικό στέλεχος για το Πασόκ, ήταν τομεάρχης υγείας στο Πασόκ, η ίδια καρδιολόγος στο επάγγελμα και πάνω από 30 με 35 χρόνια στέλεχος του Πασόκ. Και στην επιστολή που έστειλε προσωπικά στον κύριο Ανδρουλάκη λέει ότι δεν υπάρχει εσωκομματική δημοκρατία. Δηλαδή δεν συνεδριάζουν τα όργανα, οπότε δεν μπορούμε να πούμε την άποψή μας, γιατί να κάτσουμε. Η απάντηση όμως, Χαριλάου Τρικούπη, είναι ότι η κυρία Βρετού είχε αποστασιοποιηθεί ήδη από το προηγούμενο συνέδριο. Δεν ήρθε στο συνέδριο καθόλου, δεν έκανε δηλώσεις, δεν είχε βγει να υπερασπιστεί καθόλου το Πασόκ. Οπότε λέει είχε θέσει αυτόν εκτός κινήματος εδώ και καιρό.
0: Μάλιστα. Οκ. Πάμε διαφημίσεις.
1: Άμα θέτε.
0: Θέτε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δημήτρη Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δημήτρη Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Η ώρα είναι 9:30.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
15: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
14: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
16: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
14: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
16: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
14: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
16: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
17: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
18: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
17: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
18: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
17: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
18: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
17: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
20: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Συντονισμένη στους 94 και 8 στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Και είναι το ημίωρο που εκεί στου Κώστα έρχεται, πλησιάζουν οι μέρες. Θα είναι και πάλι μαζί μας για να απολαμβάνουμε και πάλι
1: Money gets back. I'm all right, Jack.
0: Το μεσημεριανό μας φαγητό σε έναν εξαιρετικό χώρο με εξαιρετικούς ανθρώπους και μοναδικές μεσηνιακές και όχι μόνο γεύσεις. Περιμένουμε εν αγωνία στην επιστροφή για τη νέα σεζόν. Είμαι σίγουρη πως κάτι θα έχει διαφοροποιηθεί στο μενού, γιατί τέτοια έρχονται μετά από την ξεκούραση, την ανανέωση του χώρου. Που πραγματοποιεί κάθε χρόνο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο Κώστας.

0: Συνεχίζουμε, Άγγελε.
1: Χθες είχαμε μια συνέντευξη που έδωσε η κυρία Γεροβασίλη στην Όλγα Τρέμη. Και είπε η κυρία Γεροβασίλη ότι πλέον θέλει να ενταχθεί στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ψυχείτε και σώματι. Και βγήκε μια ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ, πάρα πολύ επιθετική προς την πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτριά τους, ότι υπήρχε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και ορίστε το είδατε, η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι θέλει να ενταχθεί στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, οπότε και αυτή συντέλεσε στο σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Όμως, από ό,τι θυμάμαι εγώ, η κυρία Γεροβασίλη ήταν η μόνη, και αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω γιατί άμαθα και πράγματα εχθές, η κυρία Γεροβασίλη ήταν η μόνη που ύψωσε το ανάστημά της εναντίον του Στέφανου Κασελάκη. Αν θυμάστε, στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ του 2024 που ανέβηκε ο κύριος Κασελάκης στο πάνω στη σκηνή και είπε ότι βρείτε μου αντίπαλο και πάμε σε εσωκομματικές εκλογές. Και σηκώθηκε η κυρία Γεροβασίλη εκείνη τη στιγμή, ανέβηκε στο βήμα και λέει: σύντροφε πρόεδρε, εγώ είμαι παρούσα. Δεν θα σου δώσουμε λευκή επιταγή. Τι είχε γίνει λοιπόν? Είχε γίνει μια προσυνεννόηση με πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να αμφισβητήσουν ανοιχτά τον κύριο Κασελάκη στο συνέδριο, σε εκείνο το συνέδριο του 2024. Το Σάββατο, την ίδια μέρα του συνεδρίου πριν ξεκινήσει, έπεσαν πάρα πολλά τηλεφωνήματα προς την κυρία Γεροβασίλη ότι τελικά το ξανασκεφτήκαμε, μη το κάνεις και ξέρεις δεν είναι καιρός για αμφισβήτηση και όλα αυτά. Αυτά τα πρόσωπα ήταν ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς και πάρα πολλά άλλα πρόσωπα και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε δεν μπορούν να κατηγορούν την κυρία Γεροβασίλη ότι πήγε να διασπάσει το κόμμα. Ήταν αυτή που υπερασπίστηκε εντός εισαγωγικών το κόμμα. Αλλά εντάξει, ό,τι θέλετε παιδιά. Εγώ την προσωπική μου πινελιά σας το είπα, την προσωπική μου άποψη. Τι είδα, τι άκουσα, αυτά.
0: Τι σου δείχνει το όλο θέμα όσον αφορά τις κινήσεις?
1: Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκινήσει ένα ξεσκαρτάρισμα εντός πολλών εισαγωγικών για στελέχη που είχε πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Τεμπονέρας, η κυρία Γεροβασίλη, και τι

0: κάνει. Κρατάει τα πρόσωπα απολύτου εμπιστοσύνης, δηλαδή στην κυρία Γεροβασίλη. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει εμπιστοσύνη ο κύριος Τσίπρας. Στον κύριο Ντεμπονέρα, σε πάρα πολλά άλλα στελέχη. Και τι κάνει, λέει, θέλω αυτούς για να κάνω το νέο μου εγχείρημα. Στις δεύτερες εκλογές, που εκεί υποχρεωτικά θα γίνουν συνενώσεις, θα κατέβουν κόμματα μαζί, γιατί οι δεύτερες εκλογές είναι για συσπήρωση, δεν είναι για αποσυσπήρωση. Θα συζητηθεί εάν θα είναι και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και την ηγετική ομάδα που επικρατεί τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ τους έχει ενοχλήσει αυτό. Γιατί λέει, γιατί πήρε αυτούς και όχι εμάς.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί παράδειγμα να πάρει την κυρία Γεροβασίλη και να μην πάρει τον κύριο Πολάκη, που έχει συγκρουστεί με πάρα πολλές προσωπικότητες Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, έχει δώσει μάχες εναντίον της διαφθοράς, ή την κυρία Δούρου, η οποία στοχοποιήθηκε στις φωτιές, για τη φωτιά στο μάτι και τις πλημμύρες στη Μάντρα. Γιατί, λέει, αφήνεις απροστάτευτους εμάς και παίρνεις τους υπόλοιπους. Και λένε και κάτι άλλο, άκουσα την κυρία Δούρου, ότι σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Open πριν λίγες μέρες, είπε ότι η προσωπολατρία κατέστρεψε την αριστερά. Σύμφωνοι μες, η αριστερά δεν μπορεί να είναι προσωπολατρική. Όμως, γιατί ζητάτε να πάτε...
1: Δεν έχεις παράπονος, έχω αφήσει όπως βλέπεις
0: ναι,
1: να
0: ευχαριστώ, εκφραστείς. Ευχαριστώ. Γιατί ζητάτε να πάτε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που τους κατηγορείτε για προσωπολατρία.
1: Ναι.
0: Γιατί επί της ουσίας είναι στα κάγκελα, συγγνώμη για την έκφραση, δεν είναι δημοσιογραφική, αλλά μπορεί να φέρει την κατάσταση. Γιατί πήρε αυτούς και δεν πήρε εμάς. Ο καθένας θα κάνει τον αγώνα του. Και τώρα στη δεξιά πολυκατοικία, αφήνουμε την αριστερή πολυκατοικία, πάμε στη δεξιά, γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις για προσωπικότητες που ο κύριος Σαμαράς τους έχει προτείνει να είναι μαζί, και αυτές οι προσωπικότητες έχουν δεύτερες σκέψεις. Λένε, εντάξει, να πάμε στο Σαμαρά, και αν δεν, εάν στις δεύτερες εκλογές δεν πιάσει το 3%, και ήρθε για απάντηση η δημοσκόπηση της MRB που δείχνει στον κύριο Σαμαρά ένα 16% σε περίπτωση που κάνει κόμμα. 16,2. Αυτό έχει προκαλέσει περισσότερη αποσταθεροποίηση στην κυβέρνηση. Και έμαθα και κάτι άλλο που αφορά την πατρίδα μας, εδώ τη Μεσσηνία, ότι η κυρία Κοροβέση, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα θα μεταπηδήσει, θα πάει στο ΠΑΣΟΚ, θα κατέβει βουλευτής εδώ, στη Μεσσηνία. Οπότε θα μπούμε και άλλο στα πολιτικά τεκτενόμενα, γιατί έχουμε ήδη. Σαμαρά, check. Έχουμε τον κύριο Χαρίτση που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του, αν θα ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα, αν θα πάει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί σε συνέντευξή του που έδωσε στο Μεσόγειος είπε ότι ναι, μου έχουν γίνει προτάσεις, όμως δεν έχω απαντήσει ακόμα. Έχουμε την κυρία Κοροβέση τώρα από μεριάς ΠΑΣΟΚ, ένα πολύ καλό στέλεχος, πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος του κύριου Κασελάκη, προβεβλημένος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, αλίμονο, και τώρα του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, βουλευτές Μεσσηνίας, θέλουμε να μάθουμε τι θέση θα πάρουν, πού θα πάρουν. Τον κύριο Χρυσομάλη, το ρεπορτάζ της Ναυτεμπορικής τον δίνει να κατέβει βουλευτής με τον κύριο Σαμαρά, αλλά έχει και δεύτερες σκέψεις να μην κατέβει βουλευτής, αλλά σίγουρα να είναι στο στρατόπεδο του κύριου Σαμαρά. Ο κύριος Μαντάς φαίνεται να κρατάει τη θέση του για βουλευτής Μεσσηνίας. Και έχουμε και κάποια άλλα ονόματα τώρα, του αντιδημάρχου του κύριου Σκοπετέα, που συζητάτε αν ναι, θα είναι, αν δεν θα είναι. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε.
1: Okay.
0: Έχουμε πολλά.
1: Έχουμε πράγματα και θάματα.
0: Και η κυρία Βρετού, που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ για να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, έχει ήδη βουλευτική έδρα στη Λευκάδα, στην γενέτειρά της.
1: Ποια ή?
0: Η κυρία Βρετού που έφυγε από το Πασόκ. Mm. Πληροφορίες μέσα από το κόμμα της Ελλάς λένε ότι θα είναι βουλευτής στη Λευκάδα. Αυτά.
1: Τέλειο. Το όλο κόνσεπτ.
0: Αμέ.
1: Πιες και νερό τώρα.
0: Να πιω και λίγο νεράκι.
1: Τα πες όλα μαζεμένα.

0: Και η θάλασσα από ό,τι βλέπω εδώ είναι υπέροχη.
1: Και δεν μπορούμε να βουτήξουμε.
0: Και βλέπω και μια φίλη να ανεβάζει φωτογραφίες και ζηλεύω.
1: Όπα, όπα.
0: Βρίσκεται για μπανάκι. Ναι, ναι, ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Είναι για μπανάκι κι αυτός?
0: Όχι.
1: Α.
0: Παρουσιάζει το εργαλείο ελέγχου από τους πολίτες για τις άδειες των ιατρείων. Και επιστρατεύεται η τεχνητή νοημοσύνη για τις παράνομες διαφημίσεις.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Ναι.
1: Είδατε τι κάνει η τεχνητή.
0: Όχι, είδα τι κάνει η Μελώνη όμως.
1: Τι έκανε η Τζόρτζια?
0: Κατέργησε τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Α, ναι, βεβαίως.
0: Συγγνώμη λίγο, το έχεις.
1: Για 15 εκατομμύρια οχήματα στην Ιταλία.
0: Είναι λίγο.
1: Καθόλου.
0: Έτσι, μπράβο. Εμείς εδώ ρε παιδιά, γιατί πληρώνουμε? Γιατί εμείς πληρώνουμε και τα τέλη για τους δρόμους, αλλά πληρώνουμε και τους δρόμους. Δηλαδή 2 στα 2, πόσο ξεζούμισμα. Ετούτο εδώ το πράγμα, σε τούτη εδώ τη χώρα. Που είναι, δώσε χώρο στο χωριάτι να σου ανέβει στο κρεβάτι, με ξεπερνάει. Δηλαδή από όπου μπορούμε να βουτήξουμε.
1: Άλλο αυτό.
0: Όχι, δεν είναι άλλο αυτό, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο αυτό. Αυτό γίνεται εδώ, διότι τα τέλη κυκλοφορίας θεωρούνται εις πρακτικός μηχανισμός για την
1: οδοποιία
0: και για την πραγματοποίηση έργων οδοποιίας σε τούτη εδώ τη χώρα. Και μετά πάμε και δίνουμε στη ΓΕΚ και στον Άκτορα και δεν ξέρω εγώ πού, όπου κάνουμε και συμβόλαια και ξαναπληρώνουμε. Ρε παιδιά, από πόσες φορές και από πού πια θα μας τα παίρνετε? Όχι, με συγχωρείτε κιόλας. Είναι σαν τον έμφυα. Όλοι μαζί τα φτιάξαμε. Δηλαδή, εντάξει, σου έχω πληρώσει την άδεια οικοδομής μου, σου έχω πληρώσει εκείνο, έχω πληρώσει ασφαλιστικά, έχω αυτά, εντάξει. Να μου ανήκει όμως, γιατί με τον έμφυα, τον οποίο δόξα τον Θεό έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ που έφτασε το 1%, το έφερε στην εφαρμογή του και τώρα έφτασε στο 1% με τις υγείες του. Και πάμε σε διαφημίσεις, αποχαιρετώντας τον Άγγελο Μπουραντώνη. Τώρα που πήρα εγώ φόρα, τον άφησα αυτόν, είδατε, σε αυτό το ημίωρο τον άφησα να πει ό,τι θέλει, γιατί θα αποχωρούσε. Τώρα θα μείνουμε εγώ και εσείς, εσείς και εγώ, και θα δούμε διάφορα θέματα και τον Άγγελο θα τον στείλουμε να κάνει ραπορτάζ. Γεια σου Άγγελε, καλή συνέχεια.
1: Thank you.
0: Ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9.
1: Yes.
0: Bye.
1: Bye bye.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, αγόρι μου.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στο πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27 240 27 270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
12: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
14: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
15: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο. Πρωινή καρφίτσα στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Τρίτο ημίωρο σημαίνει ασφάλεια, σημαίνει σωστή συντήρηση, επισκευή και ό,τι άλλο χρειάζεται, έλεγχος του αυτοκινήτου μας από τα χέρια των ειδικών και έμπειρων. Του σέρβις αυτοκινήτου Σόκρατη Άμιος, Νικολάου Πλαστήρα, 32 στην πόλη της Καλαμάτας. Η εμπειρία λοιπόν και η γνώση μας μας κατατάσσει στην επιλογή, στην πρώτη επιλογή. Και εμείς ανταποκρινόμεθα άμεσα στις ανάγκες του αυτοκινήτου και του πελάτη μας. Επισκεφτείτε το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Άμιου, θα δείτε τη διαφορά. No. Μικρόφωνο Ιώνα Γουρνά, είπαμε κανάλι 1, είπαμε στους 94 και 8. Αυτό που δεν είπαμε είναι ότι... έχουμε την πολεοδομία Μυκόνου κλειστή και υποσυνεχή αστυνομική φρούρηση έως την προσεχή Δευτέρα, έπειτα από την εντολή που έδωσε η Εισαγγελία Κυκλάδων για εκτεταμένο έλεγχο στα αρχεία και τους φακέλους της υπηρεσίας. Είναι λοιπόν τη Δευτέρα λοιπόν ο έλεγχος στην πολεοδομία της Μυκόνου, ο οποίος... το οποίο ειδικό κλιμάκιο που βρίσκεται εκεί θα εξετάσει εκκρεμίσεις, αγγελικές παραγγελίες, οικοδομικές άδειες και υποθέσεις αυθαίρετης δόμησης με στόχο τη διασφάλιση των στοιχείων και τη διεύρυνση παραλήψεων. Δεν επιτρέπεται η είσοδος ούτε σε πολίτες ούτε σε υπαλλήλους προκειμένου να διασφαλιστεί το γεγονός ότι δεν πρόκειται κανένα αρχείο της πολεοδομίας να μετακινηθεί. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών οδηγήθηκε σήμερα το πρωί η Ρούλα Πισπυρίγκου για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης που αφορά το θάνατο της 9χρονης κόρης της Τζορτζίνας. Η υπόθεση αφορά τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της οικογένειας. Σε πρώτο βαθμό, να υπενθυμίσουμε ότι το δικαστήριο είχε κηρύξει ομόφωνα ένοχη την κατηγορουμένη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε τις ειδήσεις μας με κάποια θέματα τα οποία είναι αρκετά σημαντικά όσον αφορά την κοινωνία μας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη και κατασχέθηκαν πάνω από 3,5 κιλά κάναβης και κοκαίνη. 2 Έλληνες και 6 αλλοδαποί συλληφθέντες. Το ελληνικό FBI εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για κλωνοποίηση φωνών συγγενών και των θυμάτων. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνελήφθησαν 2 μέλη της ομάδας. Η ελληνική αστυνομία υφιστά την προσοχή των πολιτών σε τηλεφωνικές κλήσεις αγνώστων και τονίζει να μην θεωρούν ότι μία γνώριμη φωνή αποτελεί από μόνη της επαρκή επιβεβαίωση της ταυτότητας του προσώπου. Περιοδία στη Θεσσαλία από τον Υπουργό Υγείας και σκληρή κριτική από τον Δημήτρη Πλακιά, ο πατέρας των κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη και της Ανιψιάς. Πολύ σκληρή ανάρτηση που αφορά τον Υπουργό Υγείας, λέγοντας πως δεν έκανε στάση στο ιδιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο Γεράσιμος Ιάσονας Γεωργιάδης, ο οποίος είναι και ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι του Intercity που συγκρούστηκε με την εμπορική αμαξοστοιχεία στα Τέμπη. Λέγοντας χαρακτηριστικά, εδώ ο εθνικός βλάκας διαφημίζει την περιοδία του στη Θεσσαλία, αλλά κάπου εκεί στη μέση της διαδρομής υπάρχει και ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, εκεί που είναι ο Γεράσιμος. Ένα παλικάρι που εδώ και 40 μήνες είναι σε κόμμα και δεν σταμάτησε να τον δει. Γιατί δεν είναι σε κρατικό νοσοκομείο αφού λέει ότι όλα είναι τέλεια, αναφέρει σε ανάρτησή του ο κύριος Πλακιάς, απευθυνόμενος προς τον κύριο Γεωργιάδη.

Από τα παλιά λοιπόν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στη Λεωφόρο της Αγάπης. Λοιπόν, ένα σκάνδαλο έχει προκύψει στη Γαλλία και θεωρείται μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις που συνδέουν την ευρωπαϊκή πολιτική με την αυτοκινητοβιομηχανία, φτάνοντας στις δικαστικές αίθουσες στο Παρίσι. Σε δίκη της Ρασιντάντατή, με τη δικαιοσύνη να εξετάζει αν αμοιβές συνολικού ύψους 900.000 ευρώ που έλαβε από εταιρεία συνδεδεμένη με τη Renault Nissan αφορούσαν πραγματικές νομικές υπηρεσίες ή αν, όπως υποστηρίζει η κατηγορούσα αρχή, κάλυπταν δραστηριότητες άσκησης επιρροής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Ντατή αρνείται εννοείται τις κατηγορίες. Όμως το δικαστήριο θα αποφασίσει για την αθωότητα της ΗΜΗ. Τώρα έρχεται η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μας δηλώσει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δις ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όλα αυτά μετά από επικοινωνία της με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όλα αυτά μέσω πλατφόρμας X, αλλά χωρίς καμία αντίδραση μέσω του Telegram από τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Και με τούτα και με εκείνα πάμε σε διαφημίσεις. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την πρωινή καρφίτσα.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
5: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
4: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
5: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα.
3: τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
9: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
11: Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου για την πρωινή καρφίτσα. Συντονισμένη στους 94 και 8 στο κανάλι 1 Καλαμάτα, στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά και φυσικά σε αυτό το ημίωρο έχουμε το μοναδικό Volcanoes Farm. Το οποίο επισκεπτόμαστε και καλύπτουμε τις ανάγκες μας στην αγορά του κρέατος με ντόπια εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικής δημιουργίας κρεατοσκευάσματα που μόνο στο Volcanoes Farm βρίσκουμε. Προτάσεις. Αν βρείτε τα εξαιρετικά πουγκιά, επιλέξτε τα. Εξαιρετικά είναι και τα μπιφτέκια από μοσχαρίσιο, αλλά και κοτοπουλίσιο κιμά. Εάν είστε τυχεροί και βρείτε κεμπάμπ, κάντε οπωσδήποτε αγορά. Επίσης, παραγγείλτε το εξαιρετικό χοιρινό ρολό γεμιστό με ελληνικά τυριά, πιπέρια,

και για άλλου είδους εξαιρετικά κρεατοσκευάσματα. Όλα αυτά Volcanoes Farm, ο Αλέξης και ο Ανδρέας είναι εκεί. Και εμείς το επιλέγουμε για το τραπέζι, το οικογενειακό και όχι μόνο, και το γιορτινό. Μεγάλη γιορτή και χθες, γιορτή είναι και σήμερα. Οπότε μπορούμε το Σαββατοκύριακο, για όσους ήταν εργαζόμενοι, να κάνουμε ένα πολύ ωραίο γιορτινό τραπέζι, επιλέγοντας μοναδικές δημιουργίες από το Volcanoes Farm. Τσατραφίλιας, επιστροφή καλοκαιριού για το Σαββατοκύριακο. Θα φτάσει έως και τους 33 βαθμούς, λέει ο μετεωρολόγος, η θερμοκρασία. Οπότε το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ και μπορούμε να απολαύσουμε άλλο ένα μπανάκι μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού. Γιατί έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια πόλη όπου η θάλασσα είναι εξαιρετική.

Λοιπόν, άσχημη τροπή δυστυχώς λαμβάνει η υπόθεση με την πτώση του 54χρονου στο Ηράκλειο από τα ενετικά τείχη. Ο 54χρονος είχε εκφράσει την επιθυμία να βάλει τέλος στη ζωή του και η σύζυγός του, όπως δηλώνει, είχε ειδοποιήσει αμέσως την αστυνομία, η οποία τον είχε μεταφέρει για εξέταση στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ωστόσο, δεν κρίθηκε αναγκαία η ακούσια νοσηλεία του και λίγες ώρες μετά έδωσε τέλος στη ζωή του. Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο τίθεται και αναζητήστε το άρθρο στην αυτεμπορική έχει να κάνει με το ελληνικό ρύζι. Όπως δήλωσε στο δημοσιογραφικό site η πρόεδρος του Συνδέσμου Οριζόμιλων Ελλάδας και πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Euricom Ελλάς, Γεωργία Κωστινάκη, παράγει περισσότερο ρύζι η Ελλάδα από όσο καταναλώνει και περίπου τα 2/3 της παραγωγής μας πρέπει να κατευθύνονται στις αγορές του εξωτερικού. Αυτό μας καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους στις μεταβολές των διεθνών εμπορικών συνθήκων. Οι αυξημένες αδασμολόγητες εισαγωγές από τρίτες χώρες έχουν περιορίσει τη ζήτηση για ευρωπαϊκό ρύζι και έχουν ασκήσει σημαντική πίεση στις τιμές. Το αποτέλεσμα το είδαμε ήδη την προηγούμενη περίοδο με δυσκολίες στη διάθεση του προϊόντος και τιμές παραγωγού που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν κάλυπταν το κόστος παραγωγής. Παράλληλα, φέτος εκτιμούμε ότι η καλλιεργούμενη έκταση έχει μειωθεί περίπου κατά 24%, γεγονός που αποτελεί πολύ σοβαρό μήνυμα για το μέλλον του κλάδου. Όταν μειώνεται η παραγωγή, επηρεάζονται οι συνεταιρισμοί, οι οριζόμιλοι, οι εξαγωγές και συνολικά η περιφερειακή οικονομία. Ιδιαίτερα περαιτέρω ανησυχητικός είναι ο νέος μηχανισμός GSP για το ρύζι, ο οποίος θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Θεωρούμε ότι με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικός για τον ευρωπαϊκό τομέα ρυζιού, καθώς η προστασία ενεργοποιείται πολύ αργά. Με τα σημερινά όρια μπορούν να εισέλθουν περίπου 313.000 τόνοι από την Καμπότζη και 249.000 τόνοι από τη Μιανμάρ, δηλαδή συνολικά πάνω από 560.000 τόνους πριν ενεργοποιηθεί η αυτόματη προστασία. Επίσης, έχουμε και τη συμφωνία Mercosur, η οποία δημιουργεί επιπλέον προβληματισμό για τη μελλοντική πίεση που μπορεί να δεχθεί η ευρωπαϊκή αγορά από εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα. Και παράλληλα, υπάρχει και το ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα του νερού. Για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, η επάρκεια νερού, η αναβάθμιση των αρδευτικών δικτύων και ο μακροχρόνιος σχεδιασμός αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της καλλιέργειας, τόνισε η πρόεδρος του Συνδέσμου Οριζομήλων Ελλάδος, και εγώ θα συμπληρώσω και το εξής. Υπάρχει και το εξής φαινόμενο. Τα ελληνικά ρύζια στα καταστήματα τροφίμων έχουν πολλές φορές την τριπλάσια τιμή από ό,τι αυτά τα οποία προέρχονται από άλλες χώρες. Εξίσου σημαντικό θέμα, θα τονίσω. Και έτσι επιλέγουν οι καταναλωτές αμφιβόλου προερχόμενα ρύζια για κατανάλωση. Πολύ σοβαρό το θέμα και εδώ στη Μεσσηνία έχουμε οριζόμιλους. Λίγη παραγωγή, αλλά κάποτε ήταν μεγαλύτερη. Δεν επενδύσαμε σε αυτό το κομμάτι όσο θα έπρεπε.

Μια ιδιαίτερη συνεργασία από τα παλιά με τον Γιώργο Αλκαίο και την Αρετή και τη ΜΕ. Η αλήθεια είναι πως είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, μια πάρα πολύ σημαντική είδηση έρχεται και μας δείχνει το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει στα σχολεία όλης της χώρας. Εχθές μιλήσαμε για το πολύ σοβαρό περιστατικό με το 13χρονο που επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε 12χρονο. Μιλάμε για παιδιά του γυμνασίου πρώτης και δευτέρας γυμνασίου μέσα στον αύριο χώρο του σχολείου στη Θεσσαλονίκη, και σήμερα ήρθε η αντίδραση από τους μαθητές με αποχή από τα μαθήματά τους λόγω του περιστατικού. Ένα γεγονός που συντάραξε όλα τα παιδιά, διότι σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα το μαχαίρι πέρασε ξυστά από την κοιλιά του 12χρονου. Και ήταν και η αιτία που τον τρόμαξε και κάλεσε αμέσως την ελληνική αστυνομία βλέποντας το περιστατικό. Αυτό πρέπει να μας αφυπνίσει και να μας ανησυχήσει, διότι βλέπουμε ότι τα παιδιά έχουν αλλάξει. Πρέπει οι εκπαιδευτικοί να αντιληφθούν ότι πρέπει να είναι συνέχεια, να έχουν τα μάτια του συνέχεια ανοιχτά. Ναι, ξέρω ότι πολλοί θα πούν πως έχουν αλλάξει τα πράγματα, ότι είναι πολύ δύσκολο. Όμως, θα τους είχαν καταλογιστεί αν συνέβαινε κάτι χειρότερο στο σχολείο, τεράστιες ευθύνες. Οπότε, αντί να θεραπεύουμε, καλύτερα να προλαμβάνουμε. Ένα άλλο θέμα, και δεν μπορώ να το αντιληφθώ πραγματικά, είναι πως μπορεί μία μάνα να μην αντιληφθεί ότι έχει χαθεί το παιδί της, όπως επίσης το περιστατικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα κοριτσάκι 4 ετών περιπλανιόταν μόνο του στο κέντρο της πόλης. Ένα περιστατικό τραγικό, εννοείται, που συνελήφθη η 29χρονη μητέρα του. Με αυτά σας αφήνω για το τέλος. Κοινωνικά θέματα. Ανανεώνω μαζί σας το ραντεβού μου για τη Δευτέρα με την πρωινή καρφίτσα. Αλλά στις 12 το Ιωάννα στο τετράγωνο θα είναι εδώ στους 94 και 8 και όχι μόνο. Θα είναι και μέσω του ngradio.gr, του δικού σας αγαπημένου web radio, που το ακούτε σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Και το ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σεβασμό στην προσπάθεια που κάνουμε να σας κρατάμε όμορφη συντροφιά καθημερινά 12 με 2. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα λέμε στις 12. Γεια σας.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 09 71.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών.
8: Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενιδρίων.
13: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
15: Τηλέφωνο 27210 87 164.
16: Ανοιχτά όλη μέρα.
17: Pet Market Σπυρόπουλος.
18: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
19: Η ώρα είναι 11:30.
20: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
21: Έχουμε Αλφα παντού.
20: Δηλαδή?
21: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
22: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: Υγεία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η ώρα είναι 12.
2: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: says hallelujah. Girls says hallelujah. Girls says hallelujah. Γεια σας.
1: Χαιρείτε και αγαλιάστε. Αυτά είναι επισήμως.
0: Just watch. Come on. 12 και 3 πρώτα λεπτά.
1: 18 Σεπτεμβρίου του 2026.
0: Ημέρα Παρασκευή.
1: Ζαχαρούλα. Ζαχαρό, όχι. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Με την Ιωάννα Γουρνά.
0: Και την Ιωάννα Μαλούση.
1: Στο κανάλι Ένα Καλαμάτας.
0: Και στο ngradio.gr.
1: Έτσι. Sign the check.
0: Την αγάπη μας από όπου κι αν μας ακούτε, είτε είστε συντονισμένοι στο ngradio.gr,
1: είτε στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8,
0: είτε στο κανάλι 1.gr, είτε στο Live24, είτε στο Greek Radio, είτε στο E-Radio,
1: γιατί παίζουμε και σε όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών.
0: Ιωάννα στο τετράγωνο είναι αυτό που ακούτε.
1: Και στα social media. Ιωάννα στο τετράγωνο στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Αυτή είναι η επίσημη σελίδα της εκπομπής όπου μπορείτε να ακολουθήσετε. Μην περιμένετε να σας κάνουμε έτοιμα.
1: Έτσι.
0: Είναι official.
1: Διορθώνω λοιπόν. Ιωάννα στο τετράγωνο με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και στο Instagram με λατινικούς.
0: Που σημαίνει ότι πρέπει να μας αναζητήσετε με ελληνικούς στο Facebook Ιωάννα στο τετράγωνο και να πατήσετε το υπέροχο μπλε σημαδάκι που γράφει ακολουθήστε.
1: Έτσι.
0: Και έτσι θα μπορούμε να επικοινωνούμε από όπου και αν μας ακούτε, γιατί ο NG Radio παίζει σε όλο τον πλανήτη. Είναι web radio και μας τιμάμε την αναμετάδοση της εκπομπής. Άρα λοιπόν ελάτε να επικοινωνήσουμε μέσα από τα social, κάνοντας follow στη σελίδα. Διαφορετικά αν είστε στη Μεσσηνία, την Ηλιόλουστη, στο Αιρτζιανά στους 94 και 8.
1: Όλα σωστά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τα είπατε σωστά, κυρία Γουρνά.
0: Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικά, είτε γιατί θέλετε να επιλέξετε ένα τραγούδι να το αφιερώσετε, γιατί είναι και ημέρες εορτών, 27210-92500. Ευκολάκι.
1: Και επειδή δεν είναι μόνο μέρες εορτών, γενικώς μας συμβαίνουν πολύ ευχάριστα πράγματα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, μας αρέσει η μουσική, μας αρέσει η διάδραση. Μας αρέσει να επικοινωνούμε, μας αρέσει να ακούμε τα νέα σας. Μας αρέσει να απαντάμε στα νέα σας. Και βεβαίως έχουμε και τη γνωστή στήλη, τη Θεία την Κατίνα, η οποία λέει και τη γνώμη εδώ των δύο Ιωάννων σε προσωπικά σας θέματα.
0: Καλώς τον Γιώργο τον Γκοντ, ο οποίος μόλις μας ακολούθησε και ξέρω πολύ καλά ότι δεν μας ακούει από τη Μεσσηνία και μας ακούει από τον NG Radio.
1: Μάλιστα, χαιρετισμούς λοιπόν, ευχαριστούμε.
0: Γιώργο Κοντ, τα φιλιά μας. Fan Club NG Radio.
1: Έτσι.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, στην ταυτότητα της ημέρας μας. Λοιπόν, 18 είπαμε Σεπτεμβρίου σήμερα, γιορτάζουν η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Να είστε καλά παιδιά και όσοι έχετε γενέθλια, πολλές ευχές για κάθε τι καλό. Στις επετείους η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου η σημερινή. Η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου του γνωστού e-book καθιερώθηκε το 2014 από την OneDrive, τον μεγαλύτερο διανομέα ηλεκτρονικών βιβλίων στις ΗΠΑ. Προφανής ο λόγος της προσέλκυσης αναγνωστικού κοινού στη νέα αυτή μορφή βιβλίου. Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να διαβάσουν ένα βιβλίο σε ψηφιακή μορφή και να το συζητήσουν με τους φίλους τους, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις για τους συγγραφές που συμμετέχουν στην γιορτή αυτή. Ωστόσο, στην Ελλάδα, μόνο το 1 με 2% φτάνουν οι πωλήσεις ηλεκτρονικών βιβλίων.
0: Είμαστε εμείς.
1: Θέλουμε
0: είμαστε
1: τη μυρωδιά. Θέλουμε
0: και την επαφή.
1: Την επαφή, το χαρτί μας αρέσει. Ναι, ναι, ναι.
0: Και καλά κάνουμε, αν θέλετε, και την προσωπική μου άποψη. Και
1: εγώ, η αλήθεια είναι ότι το προτιμώ.
0: Ναι.
1: Η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Τι σημαίνει αυτό? Η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών θεσπίστηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο τη σημερινή ημέρα, αρχής γενομένη το 2020. Αντιπροσωπεύει τις μακροχρόνιες προσπάθειες γυναικών για την επίτευξη ίσης αμοιβής για την εργασία ίσης αξίας. Βασίζεται στη δέσμευση του ΟΗΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αντίθεση σε κάθε μορφής διακρίσης, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων σε βάρος γυναικών και κοριτσιών. Έτσι.
0: Βάλε μια ανωτελεία. Έκτακτη είδηση. Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου.
1: Θα το έλεγα
0: η
1: πρώτη σε λίγο.
0: Σύζυγος
1: του Ανδρέα.
0: Του Ανδρέα Παπανδρέου. Και μητέρα των γνωστών πολιτικών προσώπων.
1: Από τον Γεώργιο, αρχής γενομένης, και μετά του
0: Ανδρίκο και.
1: Ναι. Τη Σοφίας.
0: Σοφίας και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Των παιδιών του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Νομίζω ότι είναι τέσσερα, κάποιο ξεχνάει.
0: Ναι. Είναι και ο Νικόλας.
1: Mm-hmm.
0: Το είπαμε όλα τώρα.
1: Τώρα τα είπαμε.
0: Εντάξει.
1: Δεν μας έμεινε παραπονεμένο.
0: Όχι. Κανένα.
1: Ας πάει στο καλό.
0: Καλό παράδεισο.
1: 103.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χτύπησε. Η κυρία Παπανδρέου. Η αείμνηστη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Έτσι.
0: Αιωνόβια.
1: Αιωνόβια. Τον έκλεισε τον κύκλο. Καλά.
0: Έτσι,
1: τον
0: έτσι.
1: Έκλεισε. Έτσι, δυνατά. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων διεξάγεται κάθε χρόνο τη σημερινή ημέρα με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις, ώστε να τεστάρουν οι ίδιοι την καταλληλότητα του νερού που χρησιμοποιούν και να ασκούν έλεγχο στους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τις εταιρείες υδάτων. Καθιερώθηκε το 2003, πρέπει να σου πω.
0: Okay.
1: Και μάλιστα υπό την καθοδήγηση των αδελφών Κουστό, παιδιών του διάσημου θαλασσοπόρου Ζακ Ιβ Κουστό. Εντυπωσιάστηκες.
0: Ναι.
1: Το είδα από το ύφος. Λοιπόν, και η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού, για να κλείσουμε τις επαιτίους, γιορτάζεται κάθε χρόνο στη σημερινή ημέρα. Για να δείξει και τη σημασία της βιώσιμης καλλιέργειας και χρήσης του, θεσπίστηκε το 2009 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μπαμπού. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιος. Τα περισσότερα είδη μπαμπού πρέπει να πούμε ότι είναι ηθαγενή σε υγρά και θερματροπικά, υποτροπικά και εύκρατα κλίματα, στις περισσότερες υπήρους. Είναι γνωστό το φυτό από τους αρχαίους χρόνους και ορισμένα είδη μπαμπού είναι από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα φυτά στον κόσμο. Και μπορούν να μεγαλώσουν, αυτό είναι εντυπωσιακό, 4 εκατοστά την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Μεγαλώνει το μπαμπουδάκι. Γρήγορα.
0: Δεν το έχεις διαπιστώσει από αυτά τα καλοπιστικά τα οποία.
1: Ότι μεγαλώνουν γρήγορα. Ναι, αλλά όχι 4 εκατοστά την ώρα. Ορισμένα βεβαίως.
0: Δεν είναι όλα. Mm. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, γεγονότα. Το 1834 στις 18 του Σεπτεμβρίου η Αθήνα ανακηρύσσεται επίσημα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Το 1922 ολοκληρώνεται η εκένωση της Μικράς Ασίας από τα ελληνικά στρατεύματα, σηματοδοτώντας το τέλος της Μικρασιατικής εκστρατείας. Το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Το 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Το 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου, καθορίζονται τα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγυαλίτιδα ζώνη.
0: Αυτά τα 10 ναυτικά μίλια, ξέρεις τι πρόβλημα δημιουργούν ακόμη
1: μα δεν
0: και
1: ξέρω,
0: σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, είσαι φαν. Πρωινής καρφίτσας.
1: Το 1946 η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 31 ετών Γαλλίδα τραγουδίστρια τότε θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευθεί σφόδρα.
0: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Αλλά χωρίς ανταπόκριση.
0: Έμα. Σκληρός ο Μιτσάρας.
1: Τι, εντάξει, είχε άλλα ενδιαφέροντα.
0: Ο Μιτσάρας.
1: Ναι.
0: Ήτανε του στυλ παπούτσι από τον τόπο σου.
1: Και μπαλωμένο. Δεν ήτανε μπαλωμένα.
0: Όχι,
1: τα παπουτσάκια του όμως.
0: Όχι, μου. Αλλά λέμε τώρα τι λέει ο λαός.
1: Έτσι. Λοιπόν, και να πούμε ότι το 2013 η ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο τότε ράπερ Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη και η δράση της και τα λοιπά και τα λοιπά, ο γνωστός Χρυσαυγίτης
0: μπλα μπλα μπλα τον μαχαιρώνει.
1: Ναι. Και το κλείνουμε εδώ, είναι τόσα χρόνια από τον χαμό του. Έτσι.
0: Δεν θα μπλαμπλάρουμε άλλο.
1: Όχι, δεν θα μπλαμπλάρουμε. Θέλουμε μουσικούλη, νομίζω. Ήρθε η ώρα.
0: Πάμε λίγο δυνατά και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Πήρατε γεύση των γεγονότων σε παγκόσμιο και μη επίπεδο.
1: Έχουμε τις γεννήσεις.
0: Σε παγκόσμιο και μη επίπεδο όσον αφορά την ημέρα. Γεννήσεις, μνημόσυνα, πιθανάτι.
1: Ακολουθούν σε λίγο.
0: Έρχονται. Γι' αυτό έβαλα εγώ αυτό το τραγούδι, για μένα.

0: Εδώ που τα λέμε, του αξίζει ακόμη και σήμερα.
1: Του αξίζει. Περισσότερο σήμερα.
0: Έλατε. Είναι αυτό που λέμε ότι σε κάποιους ανθρώπους όσο περνούν τα χρόνια γίνονται και πιο σεξι. Πιο ελκυστικοί. Για να το πω και εξευγενισμένα.
1: Έτσι, γιατί σε κανένα δύο κοίταξα.

0: Είμαι πανέτοιμη να σε αντέξω. Δώσε πόνο. Ξεκίνα. Έλα.
1: Το 1905 γεννιέται η Γκρέτα Γκάρμπο. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταυσον. Σουηδή ηθοποιός. Και μία από αυτές οι οποίες απεσύστησαν κάποια στιγμή και δεν ξανεμφανίστηκαν ποτέ, κρατώντας τον μύθο ζωντανό. Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
0: Έτσι.
1: Το 1922 γεννιέται ο Γιάννης Γκιονάκης, ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2002. Όσον αφορά αυτούς που μας αποχαιρέτησαν, σαν σήμερα, το 1970, ο Τζίμι Χέντριξ, ο Αμερικανός ρόκερ.
0: Φοβερός.
1: Έτσι. Και εκεί θα σταματήσουμε, νομίζω. Δεν νομίζουμε κάτι, έχω, κάτι άλλο. Όχι, δεν έχω εδώ. Θα σταματήσω εδώ.
0: Από ό,τι βλέπω σε ένα γνωστό καφέ του κέντρου, μπορούμε να πάμε βόλτα σήμερα.
1: Καφέ, ναι, και ο χώρος βεβαίως της
0: προβολής εξαιρετικού ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, εννοώ δηλαδή του κέντρου δημιουργικού ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, όπου αυτή την Παρασκευή στις 8.30 προβάλλει το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του Ανδρέα Χατζηπατέρα, ο τελευταίος παρτιζάνος.
0: Μπορείτε να το αναζητήσετε και να δείτε το που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.
1: Ακριβώς, ένα φρέσκο και βαθιά συγκινητικό πορτρέτο του Μανώλη Γλέζου, όπου η αστήριευτη φλόγα του αιθελούς αγωνιστή συναντά τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας μέσα από τη φρέσκια ματιά ενός ομογενή σκηνοθέτη. Ζωδιάκια. Το αγαπημένο σου.
0: Μ' αρέσει.
1: Έτσι. Λοιπόν, έχω σλόγγαν και φρίκες που τραβάνε. Λοιπόν, ισχύουν όλα. Τα έχω ψαγμένα.
0: Κυρία Φόνη, καλημέρα.
1: Δεν ακούει σήμερα, έχει βγει για καφέδες. Εγώ εδώ και εκείνη για καφέδες.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, λέμε.
0: Μετά μου λέει, γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Λοιπόν, κρυός. Σλόγγαν.
0: Κρυκρύ.
1: Έτσι.
0: Κοινός.
1: Κοινός.
0: Εγώ θα συμπληρώνω.
1: Γκάζει τείχος, ξαναγκάζει. Με τοπική. Συνεχίζουμε. Φρίκι. Η αναμονή στην ουρά.
0: Εντάξει, και εμένα με φρικάρει αυτό που δεν είμαι κρυά.
1: Για να ακούσω στους σταύρους που ακολουθούν. Σλόγγαν. Φάει ύπνος, μη με κουνάς. Ξαναφάει.
0: Ξέρω, είναι το μη με κουνάς. Για μένα τουλάχιστον.
1: Όχι, όχι, όχι. Να σε κουνήσει ο άλλος. Αυτοβούλος κουνιέσαι μόνη σου. Αλλά αν τυχόν κάποια στιγμή έχεις μια σταθερή στάση, εκεί, σταθερή κάπου.
0: Εκεί που
1: έχεις
0: θα βιδώσω, βάλει,
1: εκεί που θα βιδώσεις, okay. Σε ενοχλήσει ο άλλος, έχουμε ζητήματα.
0: Ναι.
1: Σοβαρά.
0: Αλήθειες.
1: Έτσι. Φρίκι τραβάει άμα του φας το φαΐ. Γενικώς στις τηγανιτές πατάτες, εγώ θα πω, αλλά δεν. Α, μπορεί, όχι. Ναι. Λοιπόν, δίδυμη, σλόγγαν. Μιλάω και με τον Ντουβάρη. Εγώ έχω μιλήσει και με τον Ντουβάρη.
0: Και με τον Ταβάνι, θα πω εγώ.
1: Βεβαίως, η φρίκη είναι η απόλυτη σιωπή. Και αυτό είναι φρίκη.
0: Γι' αυτό μιλάει στο Ταβάνι.
1: Γιατί πρέπει να ακούγεται κάτι στο σπίτι. Δηλαδή.
0: Ερμής.
1: Ερμής, Μπάκου, κανονικά.
0: Μπάκου.
1: Αλλά και Καναλιένα. Η NG Radio. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καρκίνος. Κλαίω, άρα υπάρχω. Το σλόγγαν.
0: Δώσε.
1: Φρίκι, η συναισθηματική ψυχράδα.
0: Άτσα.
1: Όπα.
0: Το κρατάμε.
1: Το κρατάμε. Το κρατάμε και το εδραιώνουμε. Και του βάλουμε, και του βάζουμε και στάμπα και υπογραφή. Λοιπόν, πάρθε Λίον. Συγγνώμη. Σλόγγαν. Κοίταμε.
0: Κοίτα, έπαθες ένα κάτι τι.
1: Πρόσεξε τώρα. Κοίταμε, είμαι τέλεια. Λέει η απέναντι που με κοιτάζει τώρα. Τέλεια είναι. Λοιπόν, φρίκι, να μην του δώσει σημασία. Πας καλά, να περάσεις και να μην δώσει σημασία στη γουρνά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Το νου σας. Παρθένος, σλόγγαν. Αυτό το Excel έχει λάθος.
0: Συμφωνώ.
1: Εντάξει.
0: Αρκεί να ξέρεις την έννοια του Excel.
1: Έτσι. Φρίκι. Φρίκι. Στραβά τοποθετημένη κορνίζα. Κάντε το εικόνα.
0: Και εγώ το έχω αυτό. Λες να έχω.
1: Α, όχι, έχουμε ψυχαναγκαστική διαταραχή.
0: Εμείς ανήκουμε σε άλλη κατηγορία.
1: Εμείς είμαστε στους ψυχαναγκαστικούς.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ζυγός, σλόγγαν. Να διαλέξω το Α ή το Β. Γίνεται τίποτα. Τι να διαλέξω, το Α ή το Β. Φρίκι, οι οριστικές αποφάσεις. Δεν τη θέλουνε μάνα μου την οριστική απόφαση. Θέλουνε παραθυράκι διεξόδου, αν τυχόν η απόφαση έχει ληφθεί λάθος. Σκορπιός, σλόγγαν. Σε βλέπω. Σε ξέρω. Θα εκδικηθώ. φρίκι του η επιφανειακή κουβέντα. Το ξώτης, σλόγγαν. Πάμε και όπου βγει. Όπα, έπεσα. Φρίκι, το πρόγραμμα και τα πρέπει. Εγώ καιρός. Ο χρόνος είναι χρήμα, δούλευε, σαν σλόγγαν. Φρίκι, η έλλειψη οργάνωσης. Υδροχώος, σλόγγαν. Είστε όλοι πρόβατα, εγώ είμαι UFO. Α, στον κόσμο τους. Φρίκι, το να είναι ίδιος με τους άλλους. Δεκτό, αφού είναι UFO, δεν μπορεί να είναι ίδιο με τους άλλους. Και ηχθείς, σλόγγαν. Πού είμαι, τι μέρα είναι, ποιος είμαι, ποια είμαι. Φρίκι,
0: η κολυμπάμε, κολυμπάμε.
1: Και η φρίκι, η σκληρή πραγματικότητα.
0: Αυτό το κολυμπάμε από τον νεμό έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό των περισσότερων μας.
1: Ισχύει.
0: Ανεξαρτήτως ηλικίας, ζωδίου,
1: ναι, ναι.
0: Φίλου,
1: ναι, ναι.
0: Περιοχής.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει λόγος, ξέρεις.
0: Για πες το.
1: Γιατί το, γιατί το βλέπαμε στο repeat με τα παιδιά μας.
0: Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δεν έχει παιδιά και είχε δει τον Νέμο.
1: Γιατί και εγώ αγαπάω τα κινούμενα σχέδια.
0: Έτσι.
1: Ε, τότε τι μου λες.
0: Ε, τότε
1: αλλά το άκουγα στο repeat διαρκώς με το παιδί μου. Άσχετο να αγαπώ.
0: Ήρθε η ώρα να πας βόλτα.
1: Πήγα.
0: Πήγαινε μια δισκοτέκ και επανέρχεται.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210

0: τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
3: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
4: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
4: Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

0: Έλα καλέ. Έλα καλή μου.
1: Προσπαθούμε να μαζευτούμε από τα γέλια. Λοιπόν, για πες.
0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο.
1: Στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94.8
0: και στο ngradio.gr. Η Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση και την
1: Ιωάννα Γουρνά.
0: Τι

0: Επαναλαμβάνουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Και να πεις ότι έτρωγα και κάτι.
1: Όχι, δεν έτρωγε η αλήθεια.
0: Λοιπόν, κάντε follow Ιωάννα στο τετράγωνο στο Facebook. Ελληνικούς χαρακτήρες, έτσι όπως το ακούτε. Ιωάννα στο τετράγωνο. Και έτσι μπορούμε να επικοινωνούμε inbox με μηνύματα. Να μας στέλνετε αφιερώσεις, μηνύματα, απόψεις. Τη γνώμη σας για την εκπομπή. Και ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά μην ξεχνάτε και κάτι ακόμη. Σας μιλάμε για το ng.gr και αυτό σημαίνει μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του NG στο κινητό σας και να μας ακούτε και από εκεί καθημερινά. Προς το παρόν τουλάχιστον είναι καθημερινά. Έχει ο Θεός που λέμε και ο καιρός 12 με 2. Συνεχίζουμε. Με κοιτάει. Γλυκούλικα. Πού θα με πας, ανησυχώ.
1: Σε ομάδες ζωδίων.
0: Άντε πάλι.
1: Λοιπόν, ανυπόμονοι είναι οι κρύοι, οι τοξότες και οι δίδυμοι.
0: Ισχύει.
1: Ισχύει. Χαρακτηριστικό τους, πατάνε το κουμπί του ασανσέρ 50 φορές, μήπως και έρθει πιο γρήγορα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Η αμετακίνητη.
0: Εγώ.
1: Ο Ταύρος, ο Λέων, ο Σκορπιός και ο Εγώκερος. Αν αλλάξει γνώμη την τελευταία στιγμή, θα διαγράφουν από το ληξιαρχείο. Όχι από τη ζωή του. Έχει βυστεί ίδια παντό. Οι υπεραναλυτέ.
0: Παρθένο,
1: ζυγό, καρκίνο.
0: Αλίμονο.
1: Σκέφτονται τι σήμαινε εκείνο το καλημέρα που του είπε το 2019. Τι ήθελε να πει ο
0: ποιητή. Μνήμη ελέφαντα.
1: Έτσι. Και οι εκτό τόπου και χρόνου, υδροχώε. Υδροχώες, καληνύχτα. Υδροχώοι και ηχθείες, χαρακτηριστικό, μπορεί να τους μιλάς για ώρες και εκείνοι απλά να κοιτάζουν μια μέλισσα στο τζάμι.
0: Ή μια μέλισσα σε ένα λουλούδι.
1: Ναι. Αλλά επειδή
0: ή το κουνούπι.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάτι τους τραβάει. Έτσι έτσι.
0: Κουνούπι είναι.
1: Περίμενε, περίμενε.
0: Κουνούπι είναι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Το αίμα...
1: Κουνούπι είναι κάτι, το αίμα μου ρουφάει. Κουνούπι είναι κάτι, η σχέση αυτή δεν πάει. Το κάτι θα το θυμηθούμε όσο νουπο.

0: Και να πω και κάτι ακόμα. Επειδή έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις τις τελευταίες ημέρες, κάτι.
1: Κουνούπι είναι μυστικό.
0: Μυστικό.
1: Το αίμα μου ρουφάει.
0: Ξέρεις, τι σκεφτόμουν. Μοχθηρό.
1: Λοιπόν, μυστικό. Το αίμα μου ρουφάει.
0: Κουνούπι
1: είναι μυστικό. Η σχέση αυτή δεν πάει.
0: Έτσι.
1: Να το. Όχι. Φέρτε μια ταμπλέτα.
0: Όχι.
1: Φέρτε μια ταμπλέτα να το στείλω στην Κινέτα. Πώς το έλεγε, βρε γαμότο.
0: Όχι.
1: Βοηθήστε, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε παιδιά, δεν το θυμόμαστε.
1: Το αίμα. Κουνούπι είναι νηστικό. Το αίμα μου ρουφάει. Κουνούπι είναι νηστικό και η σχέση αυτή δεν πάει.
0: Mm-hmm.
1: Φέρτε μου μια ταμπλέτα.
0: Να τον διώξω από την Κινέτα.
1: Να το βρε. Εσύ το πήγες τον.
0: Όχι, αφού η σχέση αυτή δεν πάει, λέει.
1: Με το κουνούπι.
0: Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι.
1: Λοιπόν,

0: Ντόρος για τα χρήματα αυτές τις ημέρες, γιατί λέει και η βενζίνη ανεβαίνει στο Θεό και ούτω καθεξής. Να πούμε τα ζώδια και τη διαχείριση των χρημάτων σχετικά με τις ομάδες. Οι σπατάλες είναι στον τοξότη των κρυώτων, λέων ντά και τον δίδυμο, οι οποίοι αγοράζουν κάτι πανάκριβο και μετά λένε έλα ρε φίλε, μια ζωή την έχουμε. Και εγώ το ίδιο λέω, να σας πω. Τα καβούρια.
1: Τα φιλιά από την κυρία Σταθέα. Την κυρία Μαρία πήρε να μας πει συγχαρητήρια για την εκπομπή και την αγάπη της.
0: Την αγάπαμε κι εμείς πολύ.
1: Και εμείς το ίδιο.
0: Φιλιά, Μαρία μου.
1: Φιλιά.
0: Λοιπόν, τα καβούρια λοιπόν στις τσέπες τα έχουν ο Ταύρος, ο Εγώκερος, ο Παρθένος και ο Σκορπιός. Οι οποίοι ελέγχουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό κάθε τρεις ώρες για ψυχολογική υποστήριξη. Δεν απαντάει ο Ταύρος. Οι αναποφάσιστοι, ο Ζυγός, ο Καρκίνος, ο Υδροχός και οι Χθείες, οι οποίοι γεμίζουν το ηλεκτρονικό καλάθι αγορών και το αφήνουν εκεί για πάντα.
1: Βάλε ένα τελεία.
0: Θα βάλω δύο.
1: Μήνυμα από τον Γιώργο. Καλησπέρα, κυρία Ιωάννα, κυρίες Ιωάννες, είμαστε Γιώργο μου. Καλή αρχή, καλή ραδιοφωνική σεζόν, καλορίζει και η εκπομπή σας. Εγώ σας ακούω από Αθήνα, είστε εξαιρετικές. Θα ήθελα να αφιερώσω και ένα τραγούδι, το οποίο μας το αφιερώνει γιατί είμαστε καταπληκτικές. Λοιπόν,
0: να, καλά,
1: Γιώργο μου, θα προσπαθήσουμε σίγουρα. Γεια σου γείτονα Τζον, γεια σου Τζον από τη Μεγαλόπολη. Γεια σας γειτόνισες, λέει, και αυτός μας ακούει. Τζον, την αγάπη μας και τα φιλιά μας στην πανέμορφη Μεγαλόπολη, και το εννοώ απόλυτα αυτό που λέω. Λατρεύω Αρκαδία, αγαπώ Αρκαδία, κατάγομαι από Αρκαδία.
0: Έτσι.
1: Οπότε αυτό δεν θα το αλλάξει ποτέ και τίποτα. Λοιπόν, μπορείς να συνεχίσεις.
0: Θέλω να μιλήσουμε για μόδα. Ή θέλεις εξτραδάκι και μετά να βάλεις μουσικούλα, τι θέλεις?
1: Θέλω να βάλω ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε να μπορέσω να βρω και το τραγούδι
0: που ζήτησε ο Γιώργος.
1: Που ζήτησε ο Γιώργος.
0: Σωστά.
1: Και θέλει να μας το αφιερώσει.
0: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν, ακούμε τραγούδι και μετά η κυρία Μαλούση στις επάλξεις. Και πάλι. Να λοιπόν, γιατί σε αγάπησα. Γιατί είσαι κάτι το διαφορετικό. Το μοναδικό.
0: Σε μένα αναφέρεσαι τόση ώρα.
1: Θα έπρεπε.
0: Δεν ξέρω.
1: Εννοείται.
0: Εμένα κοιτάς.
1: Εγώ νομίζω ότι κοιτάω το κουνούπι στο τζάμι. Τη μέλισσα.

0: υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω θα...
1: Και από εμάς Γιάννη μου, καρδούλες πολλές στην Αρκαδία. Να, λοιπόν...

0: Και μου γράφει ο Γιάννος.
1: Τι νοσείς εσύ?
0: Ναι. Τι νοσείς εσύ? Να σου πω, κατάγομαι από φτουχά μου. Λίγο παραπέρα. Φτούσα κάτω που είσαι κι εσύ.

0: με ρωτάνε να... Ευχαριστούμε Γιώργο που μας ακολουθείς και στο Instagram και στο Facebook.
1: Γιατί σε η αλήθεια με στην τσέπια, στα γκρίζα όνειρά μου η αστέρια.
0: Ναταλία Γερμανού στοίχη.
1: Αγάπη εσύ, τι άλλο να ζητήσω απ' τη ζωή.
0: Εδώ είναι Τζανής. Άλλα είναι ένα κομμάτι του Γιάννη Πάριου, Γιώργο.

0: Δώσε και σώσε, μαλλιούσι.
1: Τι θέλεις να σου πω, θέλεις εξτραδάκι ή θέλεις μόδα?
0: Εξτραδάκι.
1: Εξτραδάκι, ό,τι θέλει το κορίτσι μου. Να μην χαλάσω εγώ χατήρι. Γιατί δεν πρέπει να χαλάω χατήρια. Λοιπόν, 10 σημάδια ότι σήμερα δεν είσαι για πολλά πολλά. Γουρνά το νου σου. Λοιπόν, το καλημέρα σου βγαίνει ως απειλή.
0: Αμφισβήτησέ το, γιατί ξέρεις.
1: Το αμφισβητώ βεβαίως, διότι τη γουρνά το καλημέρα λάμπει ο ήλιος, έτσι. Τη γουρνά το καλημέρα λάμπει ο ήλιος. Τη μαλλιού το καλημέρα.
0: Θα σας πω εγώ. Ξύπνησα. Δούλεψα. Αλλά νιστάζω. Αυτή ήταν η καλημέρα της.
1: Η σημερινή. Γιατί άλλες μέρες είναι, ναι. Και μετά όταν έλαβα κάτι νέα, πολύ ωραία, μετά. Πώς ήταν το καλημέρα, πώς ήτανε, πώς άλλαξε η διάθεση.
0: Μετά η καλημέρα ήτανε
1: λουλουδάτη.
0: Έτσι. Γεμάτη άνθη, κυριολεκτικά.
1: Έτσι.
0: Μου έφερε κάτι εξαιρετικούς ηλίανθους.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίοι μου έφτιαξαν ακόμη περισσότερο τη μέρα μου. Φτινή. Γιατί πόδι. Είναι φτιαγμένη.
1: Έτσι.
0: Να τα λέμε και
1: να τα λέμε. Να τα λέμε.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, βλέπεις κλίση και περιμένεις να σταματήσει μόνη της. Αρνείσαι να απαντήσεις.
0: Το έχω κάνει.
1: Καλέ όλος ο κόσμος. Ακόμα και το τι θα φάμε, σου φαίνεται δύσκολη ερώτηση.
0: Και αυτό το έχω κάνει.
1: Επίσης, όλο. Κάτσε τώρα, το ξέρουμε, τα έχουμε κανομένα. Έχεις ανοίξει το μήνυμα, αλλά απάντηση δεν προβλέπεται.
0: Να δώσω ή να πάρω?
1: Να δώσεις.
0: Να περιμένω την απάντηση, παίζει.
1: Ναι. Θα απαντήσεις οπωσδήποτε, θέλεις να πεις.
0: Όχι, όχι. Μπορεί και να μην απαντήσω. Δηλαδή,
1: αυτό θέλω να πω. Όταν ναι. Είσαι στις μαύρες σου.
0: Μιλάμε όχι για στις μαύρες μου. Μπορεί να είμαι και μετά από σφινάκι. Το ίδιο ισχύει. Άμα είμαι σε φάση κάπως, κλείνει. Κατεβάζω ρολά, δεν παίζει.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάποιος σου λέει να σε ρωτήσω κάτι και έχεις ήδη νευριάσει. Εγώ θα. Το φρύδι μου, το αριστερό, αυτό που έχει την προσωπικότητα τη δική του.
0: Ναι.
1: Κάγκελο.
0: Κάγκελο.
1: Ναι. Λοιπόν, ο καφέ.
0: Εσύ όμως μπορείς να υποστηρίξεις και την τρίχα κάγκελο λόγω κοντουμαλιού. Εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι, δεν μπορείς.
0: Δεν γίνεται.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πόσο,
1: οι
0: μπούκλες, δηλαδή.
1: Εντάξει, οι μπούκλες.
0: Όχι το μήκος. Με φαντάζεσαι.
1: Όχι.
0: Έχεις δει μια ταινία με το.
1: Το έχω δει.
0: Με τον αείμνηστο. Με τον ψάλτη. Που έχω... έχει βάλει το χέρι του.
1: Σε έχω κάνει εικόνα ήδη, να ξέρεις.
0: Δώσε.
1: Ο καφές δεν σε έφτιαξε, απλώς σε έκανε λειτουργικό.
0: Αυτό ισχύει.
1: Ισχύει. Το πάμε κάπου μετά, που ακούγεται σαν προσωπική επίθεση. Έχεις βάλει το κινητό στο αθόρυβο και την ψυχή σου μαζί.
0: Κάτσε, γιατί μου έρχονται και απανωτά.
1: Ναι, απανωτά
0: τώρα,
1: τα βλέπω απανωτά, και εγώ τώρα. Γιατί απανωτά. Συντονίστηκα και εγώ, ναι, τα βλέπω.
0: Απανωτά πρέπει να δω την αφιέρωση, πρέπει να δω την επιλογή, κάτι πρέπει να δω. Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, όταν θες παρέα, αρκεί να μην μιλάει. Δεν είναι καλημέρα.
0: Πώς.
1: Θες παρέα.
0: Ναι.
1: Αρκεί να μην μιλάει.
0: Ναι. ηλιοφάνεια, υψηλή θερμοκρασία, η θάλασσα υπέροχη, απαντώ στο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Ελάτε Καλαμάτα.
1: Ελάτε.
0: Ελάτε, σας περιμένουμε.
1: Θα περάσετε ωραία.
0: Εννοείται.
1: Η καλύτερη εποχή για θαλασσίτσα και.
0: Πραγματικά, λίγος κόσμος, πεντακάθαρη θάλασσα, εξαιρετικός καιρός. Αυτά.
1: Και η μεγαλύτερη φιλοδοξία των ανθρώπων που δεν έχουν μια καλή μέρα είναι να μην συμβεί τίποτα τη συγκεκριμένη ημέρα.
0: Ναι.
1: Θα βάλεις μουσικούλα.
0: Συνέχισε λίγο και.
1: Λοιπόν, γυρίζοντας στη μόδα, στην οποία έχω γίνει ειδικός το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οι κορυφαίες τάσεις της μόδας και του στυλ για το 2026 εστιάζουν στην ισορροπία ανάμεσα στην άνεση, τη λειτουργικότητα και τον σύγχρονο δυναμισμό. Οι πασαρέλες και οι street style εμφανίσεις παγκοσμίως αποδεικνύουν την ανάγκη για ρούχα με χαρακτήρα που φοριούνται εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πού να. Ναι. Λοιπόν, ναι. Όχι, κάτι είδα. Τη μέλισσα στο τζάμι.
0: Είδε τη μέλισσα στο τζάμι.
1: Λοιπόν.
0: Ατενίζει στο τζάμι.
1: Λοιπόν, η κομψότητα του γραφείου αποκτά μια μοντέρνα, πιο χαλαρή εκδοχή. Τα oversized κουστούμια, φαρδιά παντελόνια, κόψα από κάμισα συνδυάζονται με casual στοιχεία. Δηλαδή, ας πούμε, ένα ωραίο sneaker. Έτσι. Λοιπόν, δημιουργώντας το τέλειο στυλ της καθημερινότητας. Η υγιεινή τώρα και η φες, ας πούμε. Πλούσιο καφέ, ζεστό κάμελ, οι αποχρώσεις του απαλού κίτρινου κυριαρχούν στη χρωματική παλέτα, αλλά η έμφαση δίνεται στις έντονες υφές, όπως το δέρμα, το σατέν, τα πλεκτά, οι οποίες προσθέτοντας τες στο σύνολο, προσθέτουν βάθος και πολυτέλεια σε κάθε μονοχρωματικό look.
0: Μάλιστα.
1: Οκ. Okay. Συνεχίζω ή θες να βάλεις κάτι?
0: Έβαλες. Το έβαλα γιατί είναι επιλογή. Έτσι. Του φίλου μας που ήθελε να ακούσει τη συμπατριώτησα. Εδώ θα σου δώσω την πληροφορία ότι είναι πάρα πολύ καλός μου φίλος και ο δημιουργός του των βίντεο κλιπ της. Τα περισσότερα τουλάχιστον. Ένα πολύ γλυκό παιδί, ο Πάρης. Βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Επεκτείνει τις επαγγελματικές του δυνατότητες και δραστηριότητες. Έχουμε τα κονέ δηλαδή, φίλε.

0: απόψε και πώς να το δω.
1: Δεν ξέρω τι πάθατε οι κυρίες σήμερα, αλλά σήμερα τα αγόρια παίζουν καλύτερη μπαλίτσα στην επικοινωνία. Μήπως φτιάχνετε γεμιστά? Αυτό είναι το φαγητό που έχω εγώ σήμερα. Ορφανά διευκρινίζω. Μανούλα μου.
2: Τώρα το ξέρετε γιατί το λέει αυτό έτσι.
1: Γλυκούλα μου.
2: Ναι, ναι, τα ορφανά είναι πολύ ωραία τα γεμιστά, αλλά άμα τους βάλεις και λίγο κυμαδάκο, ρε παιδιά, είναι πιο νόστιμα.
1: Παρασκευή, αγάπη μου.
2: Α, ναι, Παρασκευή, ναι, επιλέξετε την μέρα. Εμείς που την έχουμε επιλέξει για αύριο, ας πούμε, θα τους βάλουμε το κυμαδάκο μας.
1: Ζηλιάρα.

0: Μαλού, λοιπόν.
1: Μαλού.
0: Το κορίτσι της
1: από
0: πόλης
1: την Καλαμάτα.
0: Μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ωραιότατο τραγούδι κιόλας. Πολύ ωραία επιλογή.
0: Είναι το προτελευταίο της.
1: Το προτελευταίο της. Πολύ ωραία.
0: Η λοιπόν, προτελευταία της επιτυχία, για να είμαι ακριβή στο λόγο μου.
1: Γουρνίτσα μου.
0: Παρακαλώ, μαλουσίτσα μου.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι τα τζιν που αγαπάς πολύ και τα φοράς πολύ είναι πολύ της μόδος φέτος.
0: Και σε τσορτσάκι όμως.
1: Και σε τσορτσάκι. Σηκώθηκε κιόλας για να μου το δείξει. Λες και δεν το είχα δει εγώ από πριν. Λοιπόν, οπότε, oversized. Ναι, ναι, ναι, ναι, ακούστηκε.
0: Ακούστηκε. Είναι τα αθρητικά που ακούγονται. Κατάλαβε. Τα κράκρου, κράκρακ. Η ήχη είναι.
1: Ναι, επειδή εγώ θα έχω ηχητικά, διάφορα ηχητικά εφέ, αν σηκωθώ, γι' αυτό μένω σταθερή.
0: Ακίνητη.
1: Εδώ, ακούνητη.
0: Βιδωμένη.
1: Βιδωμένη μέχρι το πέρας τους εκπομπούλες. Λοιπόν, οπότε, oversized και παντελόνια και jackets.
0: Και jeans.
1: Ναι, για το jean μιλάμε αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
1: Είσαι
0: το
1: μέσα.
0: Έχω.
1: Είσαι
0: το
1: μέσα.
0: Έχω.
1: Λοιπόν, τώρα το επόμενο το έχω εγώ. Suede. Πολύ. Το φετινό φινόμενο.
0: Το έχω. Το έχω και σε καπαρτίνα.
1: Το νέρε. Ναι,
0: Το έχω.
1: Ναι ρε φίλοι μου αγαπημένοι, ναι. Λοιπόν,
0: μαζί με το animal, το παπουτσάκι που έλεγες για εχθές.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το βλέπεις?
1: Το βλέπω.
0: Σ' αρέσει?
1: Πολύ.
0: Γι' αυτό το πήρα εγώ.
1: Να σας βγάλουμε και μια φωτογραφία να σας δείξουμε τι πήρε το παπουτσάκι, το λεοπάρ, το σένιο. Λοιπόν, από πάνω μέχρι κάτω σουέτ και δώστε πόνο. Σε όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς και βεβαίως και στον μπορντό που είναι και της μόδας φέτος.
0: Και τον πόνο. Εκεί. Κρατήστε τον πόνο. Ή τέλος πάντων, αν δεν μπορείτε να τα αγοράσετε, επειδή αυτά είναι ρούχα διαχρονικά, ψάξτε στην ντουλάπα μαμά μπαμπά, γιατί κάποτε αυτά ήταν πάλι στη μόδα.
1: Ισχύει, αλλά από την άλλη πλευρά έχουν βγει και εταιρείες οι οποίες. Ναι, πέσε, γιατί έχεις να πες και κάτι άλλο.
0: Λοιπόν. Οπότε, ή μπορείτε πολύ απλά να ανακυκλώσετε και να διαμορφώσετε αυτά που ήδη έχετε.
1: Σωστό.
0: Διότι, εντάξει, να μην παρεξηγηθούμε επειδή σας λέμε για τη μόδα. Αντιληπτό είναι ότι πολλές φορές δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα αυτά στην ντουλάπα μας. Επιλέξτε λοιπόν ό,τι και αν μπορείτε να πάρετε να είναι διαχρονικό στο στυλ του. Όπως παραδείγματος χάρη είναι αυτά τα σουέτ, τα μπουφάνι, οι καπαρτίνες, τα παλτό, τα οποία εγώ οφείλω να ομολογήσω έχω από το 2000.
1: Εγώ έχω, και με αυτή τη σκέψη το λέμε, ότι ένα σουέτ κάτι, γιατί μιλήσαμε για το σουέτ γενικώς, δεν μιλήσαμε για πανωφόρη συγκεκριμένα ή μιλήσαμε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, επειδή οι περισσότεροι το έχουν σε πανωφόρη.
1: Το πώς το λένε, υπάρχει στην ντουλάπα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είσαι τσάντα, είσαι παπούτσι, κάτι υπάρχει.
0: Έτσι, γεια σου.
1: Οπότε λοιπόν λέμε ότι επανέρχονται οι μόδες, ανακυκλώνονται ουσιαστικά.
0: Α, γεια σου.
1: Αυτό.
0: Σωστά τα λέμε.
1: Λοιπόν.
0: Βάλε ανωτελεία.
1: Θα βάλω.
0: Πάμε σε διαφημίσεις. Γιώργο μου, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω όμως, αυτή η εκπομπή δεν παίζει πάρα πολύ βαριά έτσι, κομμάτια λαϊκά. Έχω επιλέξει ένα άλλο από Γιάννη Πάριο. Σου το αφιερώνω με όλη μου την αγάπη. Και κάποια στιγμή μπορεί εδώ με την Ιωάννα να κάνουμε ένα βραδινό tour, εξτραδάκι. Οπότε εκεί θα παίξουμε πιο βαριά κομμάτια. Ελπίζω να σου αρέσει και αυτό. Διαφημίσεις.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 1. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή?
9: μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κάτι περιμένει από εμένα, αλλά δεν έχω καταλάβει ακόμα τι.
1: Λοιπόν, μία και πέντε. Part 3.
0: Μάλιστα.
1: Ιωάννα στο τετράγωνο.
0: Με την Ιωάννα Γουρνά και την Ιωάννα Μαλούσα.
1: Θα σε φτιάξω εγώ.
0: Το ξέρω. Say my name, you know who I am, I'm too high.
1: And my band about that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Βρε, σας είπαμε καλό μεσημέρι. Δεν σας είπαμε. Ήρθε μεσημέρι, πήγε μία και πέντε.
0: Πίνασες, γι' αυτό το κατάλαβες.

Συντονισμένοι στους 94 και 8 στο κανάλι 1 Καλαμάτας or στο ngradio.gr από όπου κι αν μας ακούτε ζωντανά Ιωάννες στο τετράγωνο. Και τώρα θα έρθει το μήνυμα, ροβόλιατα.

0: Για πάμε λοιπόν.
1: Τι θέλεις να πούμε? Τι να πούμε άραγε? Λοιπόν, 6 δυσδιάστατες φιγούρες γάτας εμφανίστηκαν μυστηριωδώς σε άδεια οικόπεδα στη Φλόριντα, προκαλώντας ερωτήματα.
2: Οι
1: τελικά,
2: γάτες.
1: Ναι, οι γάτες. Ήταν, φανταστείτε εσάς, κιάχτρα οι γάτες. Έτσι, δυσδιάστατες λέει. Λοιπόν, οι φιγούρες εντοπίστηκαν σε δύο οικόπεδα της πόλης, σύμφωνα με...
2: Στο τρισδιάστατο θα ανησυχούσαμε.
1: Μπορεί και ναι.
2: Okay.
1: Μπορεί και ναι. Λοιπόν, στο... αναφέρθηκαν τέλος πάντων σε εφημερίδα της περιοχής το νέο αυτό.
2: Μέχρι εκεί έφτασε η χάρη σου.
1: Ναι.
2: Τι να αναζήτησες?
1: Έκανε εντύπωση που το διάβαζα και έλεγα, κάτσε, περίμενα να δούμε.
2: Ως γατομανούλα.
1: Ως γατομάνα, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπάρχουν λαγούμια, λέει, όπου έχουν εγκατασταθεί κουκουβάγες που φωλιάζουν στο έδαφος. Τις γάτες λοιπόν μάλλον τις βάλανε για να σταματήσουν τις κουκουβαγίτσες από το να μπαίνουν
2: γιατί
1: στα λαγούμια.
2: Μωρέ.
1: Γιατί μάλλον κάτι έχει γίνει εκεί. Πώς το λένε.
2: Γιατί τα βάλανε με τα πουλιά?
1: Με τα πουλάκια. Γιατί καταστρέφουν.
2: Όχι, δεν είναι πουλάκια οι κουκουβάγες. Είναι
1: όχι,
2: πουλιά.
1: Όχι, δεν είναι, ναι. Και όταν... είναι πολύ ενδιαφέροντα η αλήθεια.
2: Έτσι,
1: είναι.
2: Όταν. Σοφία.
1: Ναι, πέραν από αυτό.
2: Άκου. Όταν θα αναφέρεις σε πουλάκια.
1: Θα για πάμε να μου εξηγήσεις. Καθίστε, γιατί σήμερα με εξηγεί πράγματα από το πρωί. Για να δούμε και αυτό που θα πάει. Θα πάει καλά. Για πες μου, καρδούλα. Άκουσε μου, για πες μου.
2: Σπουργητά.
1: Α, έτσι, εκεί αναφερόσουν. Ωραία, ναι.
2: Σπινουράκια.
1: Και εκεί πήγε το μυαλό μου και εμένα, μην παρεξηγηθώ, αλλά okay.
2: Όταν θα μιλάς για πουλιά μεγέθους κουκουβάγιας και άνω.
1: Mm-hmm.
2: Πελεκάνος, ας πούμε, πελαργός. Τριγώνι.
1: Αυτά είναι πολύ μεγάλα, ρε φίλοι.
2: Ναι, είναι πουλιά.
1: Ναι, είναι πουλιά.
2: Αποδημητικά.
1: Το είπαμε.
2: Αποδημητικά τα περισσότερα.
1: Το είπα...
2: Όχι η κουκουβάγια.
1: Ναι, να συντονίσουμε. Το είπα με την έννοια της... Τα αποκάλυψα με γλυκό τρόπο. Τα πουλάκια.
2: Ναι.
1: Που τραβάνε τη δυσκολία αυτή με τις ξεφτογάτες.
2: Άκου. Εγώ το χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση. Αν θέλω, λέω πουλάκι μου.
1: Πουλάκι μου, και εγώ το λέω.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει. Mm-hmm. Είναι γλυκούλη.
1: Είναι γλυκούλη, ναι.
2: Και όχι εμείς... όλα τα πουλάκια.
1: Ναι.
2: Στην πλειονότητα.
1: Ναι. Ας πούμε.
2: Ο γυπαετός.
1: Ναι.
2: Δεν τον λες και πουλάκι, τον λες κίνδυνος θάνατος.
1: Ναι, ας πούμε.
2: Ας πούμε.
1: Ας πούμε, ναι. Ή το κοράκι, δεν σου βγάλει το πουλάκι.
2: Δεν το βγάζει το πουλάκι, το γλυκάκι.
1: Έτσι. Και έχω και ένα έτσι γλυκό νέο, εφόσον πιάσαμε τα γλυκά.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: πουλάκια πιάσαμε βασικά. Τώρα πιάνουμε τα γλυκά.
1: Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές ντύθηκαν υπερήρωες στο Buenos Aires πριν προσφάτως. Το ασυνήθιστο θέμα αυτό των χιλιάδων μοτοσυκλετιστών, οι οποίοι είχαν ντυθεί με στολές υπερών και αγαπημένων ηρών της Disney... Κολυμπάμε που λέγαμε πριν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης, παίρνοντας μέλος σε μια μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης για τα παιδιά. Το 20ο ετήσιο φιλανθρωπικό κομβόι έγινε με σκοπό να παραδώσουν παιχνίδια στα παιδιά που νοσηλεύονται. Στο νοσοκομείο παιδών Γκάραχαν.
2: Πότε είναι η τελευταία φορά που ανέβηκε σε μηχανή μεγάλου κυβισμού?
1: Εγώ?
2: Ναι.
1: Θα σου πω, περίμενε. Το 2000. Το 3.
2: Σωστή. Θυμάσαι και τι ήτανε? Όχι μάρκα.
1: Ναι.
2: Πόσο μεγάλη εννοώ και πόσα κυβικά?
1: Ήταν, νομίζω, ήτανε 800, 600, 800, δεν θυμάμαι. Πήγα και ταξίδι.
2: Μ' αρέσεις.
1: Μέχρι τη Μήλο.
2: Μ' αρέσεις.
1: Ο συνοδηγός γύρισε μόνος του. Εγώ στο λεωφορείο. Ακολουθούσε το λεωφορείο. Πραγματικό γεγονός.
2: Δεν ξανανέβηκες?
1: Όχι, ξανανέβηκα. Αλλά το μακρύ του ταξιδίου ήταν πολύ... ήταν πολύ για τη μέση μου, διότι είμαι και ένα 75, ας πούμε. Οπότε ήταν έπεσε.
2: Ωπα ρε φίλοι, πού πήγε το υπόλοιπο?
1: Ποιο?
2: Του Ύψος.
1: 1,75 είμαι.
2: Ναι.
1: Τι αμφισβητείς?
2: Τεντωμένη.
1: Τεντωμένη. Τώρα με χτυπάς στο σταυρό, ας πούμε.
2: Εντάξει, ρε.
1: Τεντωμένη είμαι 1,75. Στο καθιστό μου και πιο μαζεμένο μου είμαι στο 72.
2: Πουλάκι μου, εσύ.
1: Ναι, καρδούλα μου.
2: Άλλο λοιπόν, γεγονός.
1: Άλλο γεγονός δεν έχω. Έχω όμως ερωτήματα, γιατί θέλω να αναλύσουμε λίγο το θέμα. Πρόσεξέ με τώρα εδώ.
2: Πόσο δύσκολο. Πτηνάπες.
1: Λοιπόν, θέλω να αναλύσουμε.
2: Όχι πουλάκια, όχι πτηνά. Εντάξει, το διορθώνω.
1: Γλυκάκι μου, λοιπόν, για να αφήσουμε τα πουλάκια στη θέση τους. Λοιπόν, θέλω να αναλύσουμε το θέμα του πόσο δύσκολοι άνθρωποι έχουμε γίνει.
2: Όλοι.
1: Όλοι.
2: Okay.
1: Είναι, η έρευνα έχει γίνει με δείγμα, δειγματοληψία πολλών δεδομένων. Λοιπόν, ερώτηση σου κάνω. Την επόμενη θα την κάνεις εσύ. Λοιπόν. Ξέρω εγώ. Λοιπόν. Το κορίτσι μου, το πουλάκι μου, το πτηνό μου από το απέναντι απαρτμάν. Λοιπόν, αν κάποιος αργήσει 10 λεπτά, σου χαλάει η διάθεση, ναι ή όχι?
2: Και δύο αν αργήσει μου χαλάει. Σιγά μην περιμένω 10.
1: Έχεις κάποια σχέση με Ελβετία?
2: Έχω πολύ καλή σχέση με τα ραντεβού μου.
1: Μάλιστα, οκ. Εμένα τα 10 λεπτά θα μου χαλάσουν τη διάθεση.
2: Ναι. Όχι αν αργήσει εσύ, αν αργήσει ο άλλο.
1: Όχι, και αν αργήσω εγώ μου έχει χαλάσει.
2: Αν σου στείλουν οκ αντί για οκ, ψάχνει να βρει τι συνέβη.
1: Όχι. Υπάρχει μια άλλη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό, αλλά όχι.
2: Θέλω να είσαι ευπρεπής, παιδί μου.
1: Παρά είμαι. Είπα εγώ κάτι αναρμοστό? Κάτι
2: όχι,
1: που δεν πρέπει να ακουστεί?
2: Αλλά μας άφησε στο μυαλό.
1: Μ' αρέσει. Έτσι.
2: Να φαντασιώνετε.
1: Θέλω
2: ποια είναι
1: ακροατές,
2: η λέξη. Ποια είναι η λέξη.
1: Θέλω.
2: Όχι, λέω στο μυαλό. Μην τολμήσεις. Μας ακούει και το εσούρου.
1: Έτσι. Μας προκαλείτε,
2: όχι,
1: κυρία Γούρνα. Μας προκαλείτε. Το είπατε με λάθος τρόπο.
2: Πιπεράκι. Πιπεράκι.
1: Λοιπόν, δεν μου λες, έχεις κόψει άνθρωπο επειδή σου μίλησε άσχημα?
2: Και ακόμα κόβω. Δεν θα πω τι. Φανταστείτε.
1: Ακολουθεί τη λογική της Μαλούση. Κατάλαβες το όλος που τουρκεί.
2: Ήταν να με βάλεις το πνεύμα.
1: Ναι, ναι. Μαθαίνει το κορίτσι μου.
2: Αχαλήνω τη φαντασία.
1: Για πες.
2: Όταν λες κάνε ό,τι θέλεις, εννοείς πραγματικά το εννοείς ή κάνε ό,τι θέλεις αλλά θα σε τσακίσω αν το κάνεις?
1: Όχι, κάνε ό,τι θέλεις. Έχω φτάσει στο σημείο να το πω όταν πλέον έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά.
2: Εγώ πάλι όταν το λέω εννοώ αν το κάνεις θα σε τσακίσω.
1: Α, να το ξέρουμε κυρία Γούρνα. Έλα, ρωτάω. Σε ενοχλεί κάποιος αν δεν απαντήσει αμέσως το μήνυμά σου?
2: Φυσικά.
1: Μπορεί να έχει δουλειά, κυρία Γουρνά.
2: Κασίλια μου, να μου το πει. Εντάξει, βάλε άνω, τελεία, δεν γίνεται. Πρέπει να γελάσω με την ψυχή μου. Λεμόνι.
1: Εντάξει, αφού είναι πολεμόνι.
2: Και αφού με δροσίζει και με υδρώνει.

0: Πουθενά, πουθενά, για ρώτα.
1: Λοιπόν, έχεις πει δεν έχω νεύρα, ενώ είχες νεύρα μέχρι και στις βλεφαρίδες.
0: Παιδί μου, δεν ακούς ότι έπαιζε το τραγούδι? Δεν ακούς?
1: Ακούω, βεβαίως.
0: Χαλάσαν τα ακουστικά σου?
1: Όχι, δεν χαλάσανε. Ούτε τα φτιά μου επίσης.
0: Και γιατί κάνεις την ερώτηση πάνω στο κομμάτι?
1: Αφού
0: και δεν
1: με
0: αφήνεις να παίξω με τα ντεξ.
1: Θέλεις να παίξεις με τα ντεξ?
0: Έπαιξα.
1: Ήρθε η ώρα σου να παίξεις με τα ντεξ.
0: Λοιπόν, λέγε.
1: Λοιπόν.
0: Σοβαρεύομαι.
1: Λοιπόν, έχεις πει δεν έχω νεύρα, ενώ είχες νεύρα μέχρι και στις βλεφαρίδες.
0: Πόσα εκατομμύρια φορές, Θεέ μου, έχω βαρεθεί να το κάνω.
1: Να πεις δεν έχω νεύρα,
0: ναι,
1: ενώ έχεις νεύρα.
0: Ωπα. Φουντούνου. Φουντούνου εσωτερικά.
1: Γιατί, ρε σιγουρνά?
0: Γιατί μπορώ.
1: Σαφώς. Προχώρω στο πρασύνθημα.
0: Αν κάποιος σου ακυρώσει τελευταία στιγμή, σιγά μην ζοριστείς εσύ. Τον καταλαβαίνεις ή τον διαγράφεις?
1: Καταλαβαίνω, είμαι άνθρωπος με κατανόηση.
0: Και μετά τον έχει διαγράψει από παντού.
1: Αυτό είναι παρεμβολές από την Γουρνά, οι οποίες είναι άνευ λογικής.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: θυμίστε, okay, αύριο να μιλήσω για τη λίστα που έχω. Την black. Την black list.
1: Προχώρα, Γουρνά, προχώρα.
0: Εσύ θα ρωτήσεις.
1: Αν εγώ θα ρωτήσω, περίμενε.
0: Να σου πω, μου είπες ότι το έχεις.
1: Θέλεις οι άλλοι να καταλαβαίνουν τι σε ενοχλεί χωρίς να χρειάζεται να το εξηγήσεις?
0: Καλά, εντάξει, αυτό.
1: Σαφώς.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Όχι, δεν
1: θέλεις να εξηγήσεις.
0: Μ' αρέσει εμένα το μπλα μπλα.
1: Εντάξει, να δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Έχεις φύγει από παρέα και μετά έχεις αναλύσει στο μυαλό σου κάθε κουβέντα που υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση.
1: Αμέ.
0: Τελεία. Αλήθεια.
1: Αμέ.
0: Μπαίνεις σε αυτόν τον κόπο?
1: Ναι, αν με ενδιαφέρει.
0: Α!
1: Σαφώς αν με ενδιαφέρει, ρε σιγουρνίτσα μου.
0: Α!
1: Αν δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Για πες.
1: Ναι. Αν κάποιος σου πει χαλάρωσε, εκνευρίζεσαι περισσότερο?
0: Όχι, αλλά εκνευρίζω πολύ κόσμο όταν το λέω εγώ. Και το νιώθω κιόλα.
1: Εγώ απαντώ, χαλάρωσε εσύ.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιατί εγώ χαλαρή είμαι.
0: Αυτό.
1: Μα εντάξει.
0: Εκεί τσιτώνει.
1: Έτσι. Θα πω και αυτό. Θέλεις ειλικρίνεια?
0: Αλίμονο.
1: Θέλεις ειλικρίνεια, αλλά όταν σου λένε χωρίς φίλτρο σε πειράζει? Θα απαντήσω εγώ για την Γουρνά. Όχι, παιδιά. Η Γουρνά είναι αφιλτράριστη. Τέλος. Είτε έχει να σου πει, είτε θα σου πει αυτό που έχει να σου πει.
0: Ντουβ.
1: Για τους δικούς της λόγους.
0: Πέτρα με τη μία.
1: Ή για τους δικούς της λογικούς λόγους. Έτσι. Δεν θα μιλήσει. Θα το καταλάβετε από τα συμφραζόμενα.
0: Με έπνιξε, είχα γουλιά νερό.
1: Είχε γουλιά.
0: Χριστέ μου.
1: Κακό το timing, κακό.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ειλικρίνεια. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, με το ψέμα έχω πρόβλημα.
1: Έτσι.
0: Έχεις υψηλές απαιτήσεις από τους άλλους, αλλά είσαι πιο επίοικης με τον εαυτό σου? Όχι, απαντάω εγώ για αυτή. Μη δώσεις, δεν υπάρχει λόγος. Εδώ είδες, είμαι εγώ.
1: Είδες πως γνωριζόμαστε.
0: Σε ενοχλεί όταν κάποιος αλλάζει σχέδια χωρίς να σε ρωτήσει?
1: Σαφώς.
0: Εκτός αν είναι η Γουρνίτσα που πολλές φορές χωρίς να την ενημερώσει το έχει διώξει.
1: Έτσι.
0: Έχει φύγει.
1: Τα νεύρα και έχουν φτάσει στις βλεφαρίδες που έλεγε λίγο πιο πριν. Αλλά τι να κάνω, δείχνω κατανόηση γιατί εκείνη την ώρα έχει δημιουργική, είναι στη δημιουργική διαδικασία. Και δεν θέλω να τη χαλάσω. Οπότε λες, ας το να πάει, ας το πονάει, ας το.
0: Your turn.
1: Αν κάποιος δεν θυμηθεί κάτι σημαντικό που του είχες πει, το θεωρείς αδιαφορία?
0: Εντελώς.
1: Κι εγώ.
0: Και θυμώνω κιόλας.
1: Κι εγώ.
0: Αλλά δεν θα το δείξω.
1: Όχι, και ούτε εγώ.
0: Μόνο με τα συμφραζόμενα.
1: Έτσι. Για πες.
0: Έχεις πει δεν θα ασχοληθώ και μετά ασχολήθηκες με κάτι για τις επόμενες 2 ώρες?
1: Όχι, εγώ ποτέ. Το δεν θα ασχοληθώ, το δικό μου είναι δεν θα ασχοληθώ. Γιατί γελάς δεν ξέρω.
0: Μπηχτή το έλεγε η Θεοπούλα.
1: Ναι, να μαζευτεί η Θεοπούλα από τα ποκή απαρτμάν.
0: σειρά σου.
1: Όταν κάποιο σου δίνει συμβουλή που δεν ζήτησε, θέλει να του δώσει βραβείο ή να φύγει και να εξαφανιστεί.
0: Να πάντα.
1: Να φύγει. Να φύγετε να παταλού.
0: Να φύγετε τα κουβαδάκια σας και σε άλλη παραλία.
1: Και σε άλλη παραλία.
0: Αλέ που λέμε και στη γαλλική.
1: Έτσι.
0: Για πες τώρα, έχεις μεγαλύτερη ανοχή στους ξένους από ότι στους δικούς σου ανθρώπους?
1: Νομίζω λίγο περισσότερο ναι. Νομίζω λίγο περισσότερο ναι.
0: Προς υπογράφω.
1: Γιατί οι δικοί μου θα πρέπει να ξέρουν.
0: Προς υπογράφω.
1: Με τι
0: στραβό ξέρω έχουν να κάνουν.
1: Αυτό, γιατί πήγα να πω άλλη λέξη. Ναι, όχι, ναι, είμαι λίγο πιο αστρή με τους δικούς μου τους ανθρώπους. Όποιος ακούει, σας αγαπάω. Λοιπόν, αν ένας άνθρωπος απογοητεύσει πολλές φορές, του δίνεις και άλλη ευκαιρία?
0: Αλίμονο, να χάσω εγώ την ευκαιρία να δώσω άλλη μια ευκαιρία? Μια ευκαιρία ακόμη λοιπόν. Ένα ποτήρι δηλητήριο. Πικρό ζωή. Με κέρασες πάλι να πιω. Θέλω να φύγω μακριά σου, να σωθώ. Τουρουρου, τουρουρου.
1: Έβγαλε πόνο ψυχής το κορίτσι αυτό.
0: Πιστεύεις πως έχεις γίνει πιο δύσκολος άνθρωπος όσο μεγαλώνεις?
1: Έλα, βρε αλήθεια. Και η τελευταία, έτσι, ναι, να το κλείσουμε. Μήπως τελικά δεν γίναμε δύσκολοι άνθρωποι, απλώς σταματήσαμε να ανεχόμαστε αυτά που ανεχόμασταν παλιά?
0: Εγώ γιατί να απαντήσω, αφού το γίδι αρνεί δεν γίνεται.
1: Όπως έλεγε ο μπαμπάς Γουρνάς, αλλά ναι, θέλω να μου πεις, τελικά τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με τη σοφία? Έχει όταν βλέπεις τη στραβωμάρα
0: μπροστά
1: σου?
0: Με τη βαρεμάρα.
1: Με τη βαρεμάρα λέγεται.
0: Ναι.
1: Έτσι λέγεται.
0: Ναι.
1: Και το κλείνουμε εδώ.
0: Και με αυτές τις ερωτήσεις, δεν ξέρω αν το πάθετε εσείς, εγώ το έπαθα. Γι' αυτό και το βάζω να το πει. Ο Στέφανος.
1: Ο Κοκκολής.
0: Ναι. Και πάω σε διαφημίσεις.
2: Έχεις δικούς σου κανόνες στις μαγικές σου εικόνες. Μια

διαφραγμό. Είμαι μες στο μυαλό σου

0: ξανατριχιάζω.
1: Όταν σε σκέφτομαι να δίνεσαι, να χάνεσαι, να λιώνεσαι.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δισοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69-454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Για μένα είπε τη Μισελ Φάιφερ, σε μένα αναφερόταν.
1: Μόνο σε σένα.
0: Έλα καλέ. Αμέσως ζυζί.
1: Είμαι ζυγιάρα, το δηλώσαμε.
0: Γυρίσαμε.
1: Εσείς
0: είστε εδώ.
1: Αλίμονο.
0: Έτσι δεν έλεγε η Τζέρι Κερία. Γυρίσατε.
1: Γυρίσατε.
0: Στον Αλεξανδράκη, νομίζω. Ναι.
1: Στον Αλεξανδράκη.
0: Ήταν. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοίταξα, σου πω κάτι. Στην τότε εποχή και στον Αλεξανδράκη και εγώ θα έγινε. Το ίδιο θα έλεγα. Ομολογώ.
1: Εντάξει.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Και φυσικά ngradio.gr. Η Ιωάννα στο τετράγωνο παντού. Εκπέμπουμε παντού. Ιωάννα Μαλούση,
1: Ιωάννα Γουρνά.
0: Και όλα τα καλά παιδιά συντονισμένα μαζί μας. Μου ζητάτε να σας δώσω οι περισσότεροι κάτι πληροφορίες, τις οποίες δεν μπορώ να σας τις απαντήσω. Εδώ η εκπομπή έχει μια συγκεκριμένη ροή, έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία όσον αφορά και για τις συνεντεύξεις της. Δεν θα σας το αποκλείσω, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω ευθύς αμέσως καταφατικά ή μη καταφατικά, αρνητικά δηλαδή, στα ερωτήματά σας. Λαμβάνω υπόψη μου τα μηνύματά σας, τις επιθυμίες σας και τα λαμβάνει το ίδιο και η Ιωάννα. Αλλά θέλουμε και εσείς να σεβαστείτε το γεγονός ότι ακούτε μια εκπομπή η οποία έχει μια συγκεκριμένη ροή, θεματολογία. Και κυρίως τη διάθεση να περνάμε όλοι καλά. Να γελάμε. Αυτά.
1: Ακροάτρια μου γράφει ότι έχει πάρει το ραδιοφωνάκι της σε άλλο σημείο από αυτό που βρίσκεται για να μην χάνει εσύ την εκπομπή. Αγαπητή ακροάτρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς.
0: Την αγάπη μας.
1: Και τα φιλιά μας.

0: Να φέρουμε ονόματα, θέλει να πει.
1: Προτον αυτό, ότι έχετε τη δυνατότητα να μην αναφέρουμε το όνομά σας.
0: Όχι, έτσι κι αλλιώς δεν αναφέρουμε επώνυμο, μπορεί να πούμε
1: όχι
0: το
1: επώνυμο,
0: μικρό.
1: Το μικρό, τελ... το μικρό. Ναι. Αλλά μπορεί κάποιος να ζητήσει να μην αναφερθεί ούτε αυτό. Mm-hmm, εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερο είναι ότι η δική μας.
0: Κοινώς τηρούμε τους κανόνες off the record.
1: Ακριβώς. Το άλλο κρατούμενο είναι το γεγονός ότι σας λέμε τη γνώμη μας. Όπως θα τη λέγαμε πίνοντας ένα καφεδάκι. Έτσι.
0: Φιλικά.
1: Φιλικά. Δεν μπορούμε να δώσουμε περαιτέρω συμβουλές και βεβαίως δεν θα αντικαθιστούσαμε ποτέ κάποιον ο οποίος είναι ειδικός και θα δώσει μια πιο εξειδικευμένη συμβουλή σε ένα πρόβλημα το οποίο υφίσταται ένας από τους ακροατές μας ή ακροάτριες.
0: Ας πούμε πως είναι ένα παιχνιδάκι μεταξύ μας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ακούγοντάς το κάποιος άλλος που μπορεί να αντιμετωπίζει εξίσου το πρόβλημα, να μην νιώθει ότι είναι ο μόνος άνθρωπος που το βιώνει. Και ότι μπορεί πολύ γύρω του να έχουν ακριβώς τα ίδια
1: πρόβλημα.
0: Θέματα.
1: Mm-hmm.
0: Όχι, η λέξη πρόβλημα παρακαλώ να μπει σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μιλάμε για προβλήματα.
1: Προβληματισμός καλύτερα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε, Θεία Κατίνα.
1: Θεία Κατίνα, είμαι η Κατερίνα. Είμαι χωρισμένη και έχω 3 παιδιά. Τα αγαπάω περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο. Αλλά
0: και λογικό το βλέπουμε.
1: Αλλά αισθάνομαι ότι η καθημερινότητα με καταπίτει. Δουλειά, σπίτι, σχολεία, δραστηριότητες, διάβασμα, φαγητό, λογαριασμοί, υποχρεώσεις. Όταν τελειώσουν όλα, εγώ είμαι τόσο κουρασμένη που το μόνο που θέλω είναι να ξαπλώσω. Και μετά έρχεται η ενοχή. Γιατί σκέπτομαι ότι το ένα παιδί ήθελε να μου πει κάτι και δεν το άκουσα καλά, το άλλο ήθελε να παίξουμε και του είπα αύριο, το τρίτο ζητούσε κάτι. Μάλλον λάθος. Το τρίτο ζητούσε απλώς να κάτσει δίπλα μου. Και εγώ εκείνη την ώρα είχα να μαζέψω το σπίτι. Και φοβάμαι μήπως κάποια στιγμή μεγαλώσουν και πούν η μαμά μας μας αγαπούσε, αλλά δεν είχε ποτέ χρόνο για εμάς. Θεία Κατερίνα, Ιωάννες, πώς σταματάς να μετράς την αγάπη σου με τις ώρες που τους αφιερώνεις και πώς βρίσκεις πραγματικό χρόνο για τα παιδιά όταν η ζωή δεν σου αφήνει ούτε χρόνο να πάρεις ανάσα. Πείτε μου πόσες μαμάδες.
0: Ταυτίζονται.
1: Ακριβώς. Δεν ζουν το ίδιο θέμα ακριβώς που λέει αυτή η κοπέλα. Πάρα πολλές μαμάδες. Ιωνίτσα, σε ακούω.
0: Αγαπημένη φίλη Κατερίνα, έχεις και το όνομα της κόρης μου. Jackson. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι εγώ προσωπικά ως Ιωάννα απόλυτα αυτό που βιώνεις. Και γιατί το αντιλαμβάνομαι? Γιατί πολύ απλά το έχω ζήσει. Το έχω βιώσει. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Είναι μέσα στο πετσί μου. Με 2 παιδιά, με πάρα πολλές υποχρεώσεις, ελεύθερος επαγγελματίας, χωρίς ωράριο, χωρίς βέβαιο εισόδημα πολλές φορές, διότι ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει ποτέ σταθερό και σίγουρο εισόδημα. Δουλεύει και δεν ξέρει αν θα μείνει. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλές ώρες αγωνίας. Όμως τίποτα δεν μας βάζει κάτω. Τίποτα, μα τίποτα δεν μας αναγκάζει να σκύψουμε το κεφάλι παρά μόνο ο ίδιος μας ο εαυτός. Το πιο βασικό δε είναι ότι είμαστε παράδειγμα για τα ίδια μας τα παιδιά, που σημαίνει ότι όταν το κεφάλι είναι ψηλά και συνεχίζουμε τις δυσκολίες, αυτό είναι το καλύτερο μάθημα που δίνω στα ίδια μου τα παιδιά. Είμαι το παράδειγμά τους.
1: Θα συμφωνήσω και θα πω βεβαίως ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά, γνωρίζοντας κι εγώ ως μητέρα τις ανάγκες ενός παιδιού βεβαίως, όχι τριών, όπως η Κατερίνα, αλλά ενός παιδιού. Θα πω ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι είμαστε άνθρωποι, καταλαβαίνουν ότι έχουμε αδυναμίες, καταλαβαίνουν τις ανάγκες του σπιτιού μας, καταλαβαίνουν πότε τα πράγματα ξεφεύγουν από τα όρια των απαιτήσεών τους. Εγώ είμαι υπέρ πάντοτε της κουβέντας και της συζήτησης και της επεξήγησης ότι κοίταξε, θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι είμαι απασχολημένη, όμως θα τον βρούμε το χρόνο, είτε αυτό λέγεται Σαββατοκύριακο, είτε λέγεται ένα τριήμερο, είτε λέγεται κάτι. Οπότε να καλύψεις τον χαμένο χρόνο δεν καλύπτεται, αλλά σίγουρα η προσπάθεια εκτιμάται. Εγώ αυτό έχω να προσθέσω στα ήδη υπομένα, τέλος πάντων, τη άλλη Ιωάννα. Αυτό. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο ή θέλεις να προσθέσεις?
0: Όχι.
1: Δεν θέλεις. Θέλεις να βάλεις τραγουδάκι?
0: Δεν θέλω να προσθέσω. Ναι, θέλω να βάλω ένα τραγούδι. Mm-hmm. Και ελπίζω να φτιάξω τη διάθεση της φίλης Κατερίνας. Κατερίνα.

0: η ζωή δεν σταματάει σε ένα χωρισμό. Γιατί η επόμενη
1: ναι, γιατί δεν
0: κίνηση
1: πουθενά. Ναι, ναι.
0: Μπορεί να είναι αυτή που θα σου πει η Τάνια. Μη ρωτήσεις ποια Τάνια, γιατί είναι και πολλές. Τάνια δεν είναι.
1: Τάνια.
0: Καρά. Δεν είναι οποιαδήποτε, είναι η τραγουδίστρια.
1: Κορίτσι μου, προσπαθώ να καταλάβω τι θέλει να πει ο ποιητής.
0: Άκου το.
1: Ακούω.
0: Κατερίνα και εσύ.

0: Κι εγώ καπετάνιο θα πάρω.
1: Κρατήσω. Δηλώσεις.
0: Θα τον περιμένω στο Μουράγιο.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Γιατί άσχημο είναι το λιμάνι της Καλαμάτας.
1: Καθόλου.
0: Έχεις δει κάτι γιο του που έρχονται? Γιατί να μην είναι κύριος ο καπετάλιος στο δικό σου?
1: Αντάξει.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι, ναι.
0: Σαουδική Αραβία και έτσι.
1: Έτσι.
0: Για κάτσε ρε κοπελιά.
1: Ρε κοπελιά, καλά τα λες.
0: Ρε κοπελιά, μου ήρθανε κάτι φωτογραφίες. Μου ήρθαν κάτι high-tech φωτογραφίες. Λοιπόν, πες εσύ για να απαντήσω στον Παναγιώτη εγώ.
1: Ναι,
0: γιατί
1: για
0: με καλή.
1: Λοιπόν, επόμενη η μισό λεπτό να δω το όνομά της. Και άλλη Κατερίνα. Λοιπόν, και άλλη Κατερίνα.
0: Κατρίν number two.
1: Number two. Λοιπόν, θεία Κατίνα, Παύλα Ιωάννες. Έχω σχέση εδώ και 2 χρόνια με έναν άνθρωπο που με ζηλεύει.
0: Μισό λεπτό να απαντήσω. Εννοείται ότι η πρώτη εκτέλεση, αγαπητέ μου, ήταν Μαρινέλα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και πριν πει την ιστορία, επειδή έλεγα για τις φωτογραφίες,
1: ναι,
0: είναι οι φωτογραφίες οι οποίες είναι τα... Είναι τα στοιχεία...
1: Ναι.
0: Ακροαματικότητας,
1: ναι,
0: μέσω του NG,
1: ναι.
0: Δεν έχω λόγια. Αυτός ο αριθμός είναι εξωπραγματικός.
1: Για να
0: είναι πάνω από 90.000 άτομα. Είναι από όλες σχεδόν τις πόλεις της Ελλάδος. Κομοτηνή, Καβάλα, Σέρες, Σπάρτη, Ρόδος, Μυτιλίνη, Βερολίνο, Πάτρα, Σίδνεϊ, Ντουμπάι, Γλυφάδα, Σαντορίνη. Τι να πω, τι να πω. Σας αγαπάμε,
1: σας μέσω, αγαπάμε.
0: Μέσω του NG. Αγαπάμε NG. Κανονίζουμε ταξίδι και εκπομπή
1: μέσω,
0: live,
1: μπράβο, μέσα από τον NG, μπράβο.
0: Μέσα από τον NG, γιατί μας ζητάτε να μας βλέπετε και live. Στα high tech λοιπόν, στούντιο του NG Radio. Και να το πούμε αυτό, τα οποία επιμελούνται και επιμελείται προσωπικά ο Τάσος Περόγλου και ο Στέλιος Νικολαίδης. Γι' αυτό και είναι και high-tech, γιατί αν δεν είναι το μυαλό high-tech, δεν μπορεί να είναι και το στούντιο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Πάρα πολύ σύντομα, λοιπόν, θα έχετε εκπομπή μέσα, live, μέσω του NG Radio, Ιωάννα στο τετράγωνο, την αγάπη μας σε όλες αυτές τις πόλεις και πολλές ακόμη.
1: Ναι, υπάρχει
0: ακόμη
1: μια συγκίνηση τώρα, η αλήθεια είναι ότι ο αριθμός αυτός ήταν τρελός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την αγάπη, για τις ακροάσεις. Τι να πω ρε παιδιά, συγκίνηση μεγάλη, πολύ ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε και το Στέλιο, ο οποίος μας στέλνει άμεσα την ανταπόκριση της εκπομπής για όσους είναι συντονισμένοι και την παρακολουθούν.
1: Στέλιο, το Ιωάννα στο τετράγωνο χτυπάει. Χτυπάει η καρδούλα του για σένα, να ξέρεις.
0: Πάμε τώρα γρήγορα, γρήγορα, γιατί
1: ναι,
0: περνάει η ώρα.
1: Ναι, χτυπάει και άλλη καρδούλα εδώ. Λοιπόν, έχεις λοιπόν σχέση 2 χρόνια με έναν άνθρωπο, η δεύτερη Κατερίνα, που ζηλεύει. Στην αρχή το έβρισκε λίγο κολακευτικό, μετά έλεγε κοίτα πώς με θέλει, πόσο με θέλει. Τώρα έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι όχι απλώς τη θέλει, αλλά τη θέλει μόνο για τον εαυτό του. Αν βγει με τις φίλες της, θέλει να ξέρει ποια θα είναι εκεί, που θα πάνε, τι ώρα θα γυρίσει και γιατί δεν του απαντάει, ενώ το κινητό είναι πάντα στο χέρι της όλο το βράδυ. Αν βάλω, λέει, κάτι λίγο πιο ωραίο, ακολουθεί το κλασικό «πού θα πας έτσι». Αν γελάσω με κάποιον άντρα σε μία παρέα, μετά έχουμε ανάκριση τύπου CSI. Το αποκορύφωμα. Ένας συνάδελφος της έστειλε ένα απολύτως τυπικό μήνυμα για τη δουλειά και ο δικός της έγινε έξαλλος. Με ποιο δικαίωμα ο άλλος και με τι θάρρος στέλνει τα μηνύματα κτλ. Κτλ. Και βεβαίως υπονοώντας ότι του έχει δώσει η Κατερίνα το θάρρος, έτσι. Να μην στα πω λίγο, λέει η Κατερίνα, γίναμε από 2 χωριά χωριάτες. Του έχω εξηγήσει ότι η ζήλια του έχει αρχίσει να μου κάνει τη ζωή δύσκολη, αλλά εκείνος μου λέει ότι όποιος αγαπάει ζηλεύει. Ιωάννες, να του εξηγήσω ότι όποιος αγαπάει αφήνει και λίγο οξυγόνο, ή να αρχίσω να ψάχνω έναν άνθρωπο που δεν θα χρειάζεται να του στέλνω φωτογραφία για να του δείξω ακριβώς πού βρίσκομαι. Οχ, οχ, θύμωση. Οχ, οχ, οχ. Έγινε αυστηρό το πρόσωπο.
0: Πάρε την πρώτη απάντηση. μέσα από την Ιουλία πρώτον. Κάνε αυτό που σου λέει η Ιουλία. Στα καλύτερα που έλκονται. Αγαπάτε καταλλήλους. Και για τους υπόλοιπους, τα κουβαδάκια τους και σε άλλη παραλία. Με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς πολλές απαντήσεις. Αγαπητή Κατερίνα, αυτό είναι αρρώστια. Είναι κάτι το οποίο δεν περνάει.
1: Δεν περνάει.
0: Δεν περνάει. Ο πυρετός περνάει. Με ένα παυσιπονάκι θα πέσει. Η ζήλια, αγάπη μου, δεν περνάει. Κουβαδάκια
1: και σ' άλλη παραλία.
0: Φτιαράκια και αλέ.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, σ' αυτά που δεν ελέγχονται, στα ρο...
0: Γιατί αυτά που ελέγχονται, αγαπημένοι μου, δεν είναι ερωτευμένα. Χειριστικά είναι και τοξικά.
2: Είμαι φίλους στην υγεία μας, ρε παιδιά.
1: Και υποτίθεται ότι έχουν σχέση μόνο. Φαντάσου να γίνει κάτι πιο επίσημο, ας πούμε. Εκεί αγριεύουν πολύ τα πράγματα. Οπότε, φίλε Κατερίνα, πάρε αποφάσεις. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η φίλη Κατερίνα και όποια φίλη Κατερίνα θα κάνει αυτό ακριβώς που νομίζει η ίδια, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Εμείς απλά ως μία συζήτηση που γίνεται.
0: Εμείς λέμε την άποψή μας για μία τέτοια περίπτωση.
1: Ακριβώς.
0: Και με μία σχετική εμπειρία, ας πούμε. Γιατί το έχουμε και αυτό.
1: Το έχουμε.
0: Τα γαλόνια δεν τα φορέσαμε τυχαία.
1: Όχι, τυχαία δεν έχουμε.

0: Αυτά είχε να πει η Ουλία Καλυμάνη. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε συντονισμένοι, που απολαύσατε την εκπομπή, γιατί ήρθαν μηνύματα που μας ευχαριστούν. Και αφήνω το κλείσιμο στην αγαπημένη μου Ιωάννα Μαλούση.
1: Τι θέλεις να πω? Να πω καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να κάνετε πράγματα, να βγείτε έξω αν βρίσκεστε στο κλεινόνάστη, έτσι, να βγείτε προς τα έξω. Πάντοτε, το έχουμε κάνει και εμείς και έχουμε περάσει καλά, γι' αυτό δίνουμε και την οδηγία. Κάντε μια εξόρμηση το Σαββατοκύριακο, ανανεώνει θεαματικά. Για να ξεκινήσουμε πάλι τη Δευτέρα εδώ, πάλι εμείς εδώ στις 12, στο πόστο μας, στο κανάλι 1 και από τον NG Radio.
0: Βάλε παιδάκι μου και καμιά ανοχή.
1: Δεν θα βάλω, γιατί μου έδωσε το δικαίωμα να μιλήσω και να κλείσω.
0: Την κόβω.
1: Σας αγαπάμε. Κλείνω. Σας ευχαριστούμε. Bye-bye.
0: Και φυσικά παραμένετε στο κανάλι 1, 3 με 6, Άννα Μαρία Νικολαίδου. Αναμετάδοση εδώ από το κανάλι 1 Καλαμάτας. Στον NG Radio. Και καθημερινά στις 11, Χαρούλα Νικολαίδου, η ροκού της παρέας μας. Αλλά και πολύ καλή γνώστη της μουσικής. Και επειδή χτυπάνε καμπάνες για μας, γιατί μας περιμένουν κι άλλες υποχρεώσεις.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλαισίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος νέο τμήμα γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: παιδεία, γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
5: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
4: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
5: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων. Όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: μπαμπάς για τη δουλειά, η μάνα καθαρίζει. Μια ολοστρόγγυλη ζωή τριγύρω μου ανθίζει. Ένας καφές ξεκούρασης, δυο λόγια στο μπαλκόνι και μια ζεστή φέτα ψωμί με βούτυρο που λιώνει. Η μπάλα η πορτοκαλί, κομμάτι της ψυχής μου. Αρχαία και λατινικά ο δρόμος αντοχής μου. Το Σαββατόβραδο συχνά με τους παππούδες μένεις και Κυριακή όλοι μαζί στη λίμνη βουλιαγμένης.
1: Είναι το καιρό σαν μαύρο δάφνης γλύκα. Η ευτυχία υπάρχει ρε στα τσιμεντένια σπίτια. Να το φωνάζεις συνεχώς για να τα ακούσουν κι άλλοι και να πιστεύεις πως αυτό το νιώθουν κι οι μεγάλοι. Και ξαφνικά μνημόνια, φωνές και καταιγίδα. Και η μαμά νυχτερινή και ο μπαμπάς στην πρίζα. Με τη γιαγιά σαν μπαλαντέρ με κουρασμένο πόδι. Έρχεται η θλίψη αργά αργά σαν το βαλέ και κόβει.
0: Και οι καυγάδες είναι πια το μόνιμο φαΐ σου. Είναι δυο άγνωστοι γονείς, δεν είναι οι δικοί σου. Μια μάνα ήσυχη έτσι απλά οπλίζει και πληγώνει. Και ένας μπαμπάς λιωμαϊντελώς κρεμίζει το σαλόνι. Ακούς ποτήρια στη σκεπή και στην ντουλάπα πιάτα. Και να είναι ο μικρός προς τα δασκάσεις βρε μαλάκα. Με τα κρεβάτια χωριστά καρδιές σε απραξία. Και εσύ το κρίμα το παιδί στην πολυκατοικία.
1: Και προσπαθείς να ονειρευτείς, να πεις, να καταλάβεις. Αν πιάσεις μόνο το κακό, ίσως να το προλάβεις. Μα είναι δύσκολο πολύ, είναι σβηστά τα φώτα. Κι η λέξη διαζύγιο κρεμιέται πια στην πόρτα. Τα δάχτυλα αρχίζουν πια να δείχνουν και να κρίνουν. Οι φίλοι λίγοι και καλοί και λίγοι πια θα μείνουν. Θέλεις τρεις βότκες το λεπτό πριν κάπου να μιλήσεις. Και προσπαθείς τρόπο να βρεις

0: βήματά σου σταθερά σου δείχνανε ποιος είσαι. Μα από σήμερα είναι αλλιώς, αρχίζεις να εωρείσαι. Η μάνα άχαρη σκιά που στέκεται μπροστά σου και ο μπαμπάς μιας Κυριακής η εκκρεμότητά σου.
1: Σου λείπουν καθημερινά οι φίλοι σου, οι φλόροι, γιατί τρώνε το χρόνο σου συνέχεια δικηγόροι. Είσαι παιδί και ξαφνικά σαν άντρας μεγαλώνεις. Όλα καινούργια γύρω σου κι όμως εσύ παλιώνεις.

0: προστατευτεύσεις και ψάχνεις λίγη λογική για να στρατοπεδεύσεις.
1: Πόση θα είναι η διατροφή, πόσες οι επισκέψεις και εσύ το κόκκινο πανί για τις διαπραγματεύσεις. Το σπίτι εγώ, τα μάτια εσύ, το εξοχικό στη μέση και να μην βρίσκεις μια αγκαλιά μέσα της να σε δέσει.

0: Τα χρόνια τρέχουν σαν νερό, τα νεύρα έχουν τελειώσει. Η παιδικότητά σου εκεί κι ας έχεις μεγαλώσει. Χτίζεις με αίμα και σιωπή μια διαδρομή δική σου. Μια μέρα γίνεσαι μπαμπάς και αλλάζει η ύπαρξή σου.
1: Και τελικά το μυστικό είναι να συγχωρήσεις. Η αγάπη ασβέστης καθαρός, ότι δεν θες να σβήσεις. Φόβος ποτέ για ένα παιδί δεν είναι αν θα χωρίσεις. Μα να περάσει μια ζωή.

0: μέσα στο σύμπαν αυτό υπάρχει ένα ανώτερο όν και είναι σίγουρα παιδί αγαπημένων γονιών.
1: Μέσα στο σύμπαν αυτό υπάρχει ένα ανώτερο.

που η τιμή του πια κρεμιέται με μανταλάκια σε ένα ράφι προσφορά. Ό,τι πωλείται φίλε δεν πουλιέται μαζί με τσίχλες, καραμέλες, ψιλικά. Έλα και δες πως οι βιτρίνες μεγαλώσαν και πως με σπρώχνουν εκεί μέσα για να μπω. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά που μου χρεώσαν, με πόσα φράγκα να πουλάνε

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά, 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος. Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπωλείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολις.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 2721 087 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
10: Με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλημέρες και καλή Παρασκευούλα σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε, παιδιά, στην εκπομπή μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Όνομα εκπομπής με την Άννα Μαρία. Παρεούλα μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αυτό το αρκετά ζεστό, μπορώ να πω, μεσημεράκι Παρασκευούλα σήμερα. Η ώρα είναι 3 και 8 πρώτα λεπτά. Και εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Με μουσικάρες θα πάμε και σήμερα. Το Σαββατοκύριακο είναι σαν να έχει φτάσει σχεδόν. Και αυτό μας ανεβάζει στη διάθεση αρκετά έως πολύ παραπάνω. Αγίας Αριάδνης Μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου Αρχιεπισκόπου Γορτίνης, Αγίου Κάστρος Μάρτυρος και Οσίου Ρωμίλου. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη, την Αριάννα, τον Ευμένιο, την Ευμενία. Χρόνια πολλά στον Κάστορα, στον Ρωμίλο και τη Ρωμιλία.

Χρόνια πολλά φυσικά και σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Να είστε πάντα γεροί και δυνατοί. Εδώ ένας φίλος μου λέει μέχρι τις 6 κρατάει η εκπομπή Ανά Μαρία. Εγώ τι είπα? Γιατί τι είπα? Είπα κάτι άλλο? Αν είπα κάτι άλλο, ναι, μέχρι τις 6 είμαστε παρέα. Να πω ακόμα μία φορά τα στοιχεία επικοινωνίας λοιπόν: 698-9860-147 στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Ξεκινήσαμε σήμερα με Πέτρο Ιακωβίδη και γέλα μου. Υπάρχω για σένα, μας είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου. Και τώρα, παιδιά, πάμε ψυχή μου. Δώσ' τα όλα, Νίκος Βέρτης. Καλώς την και την Άννα μας, η οποία λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή της Καλαμάτας. Ιωάννες έσκησαν. Είναι η καλύτερη εκπομπή που αναμεταδίδει και παρουσιάζει ο NG, πραγματικά. Ιωάννα στο τετράγωνο, Ιωάννα Γουρνά και Ιωάννα Μαλούση. Εξαιρετικές, υπέροχες, μοναδικές. Καταφέρουν να μας κάνουν να είμαστε με ένα χαμόγελο στα χείλη από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπομπής. Και πάντα να ακούμε με πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον.

Από σήμερα λοιπόν αυτός ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης. Για να καλωσορίσω στην παρέα μας και τον Γιώργο μας. Καλησπέρες πολλές.

Για να πάμε λίγο σε ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα στο παρελθόν. Το 1851 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Σαν σήμερα το 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυση της ΣΑΕΚ. Παρακαλώ πολύ. Το 1946 η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 31χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια γνωρίζει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και τον ερωτεύεται σφοδρά, δυστυχώς όμως χωρίς ανταπόκριση. Σαν σήμερα το 1905 γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταυσον. Σουηδή ηθοποιός έτσι, Γκρέτα Γκάρμπο. Και το 1922 ο αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Γκιονάκης.

0: Θέλω να πάω λίγο τώρα και στους φοιτητές. Να πούμε λοιπόν ότι μέσα στον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει ήδη ή έχει ήδη ξεκινήσει. Δεν ξέρω πότε, αλλά ξέρω πότε τελειώνει, παιδιά, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις μεταγραφές και τις μετακινήσεις των πρωτοετών φοιτητών σε ΑΕΗ και ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών στα πανεπιστήμια. Απαραίτητη προϋπόθεση, δώστε βάση σε αυτό, είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες, όπως είναι η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και ο Εύδοξος, το αργότερο μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 2721 09711.
6: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
8: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
9: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
8: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
9: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
12: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Άγρια θάλασσα, λοιπόν, ακούσαμε μόλις από τον Γιώργο Σαμπάνη και συνεχίζουμε με Κίτη Γαρμπή και Δημήτρη Σχοινά και το λάθος μου. Να καλησπερίσω και τη Λίδα μας, η οποία έχει στείλει το μήνυμά της για τα δύο κορίτσια, λοιπόν, που έχουν προστεθεί εδώ στην παρέα του Angie Radio σε ό,τι αφορά έτσι τη ροή του ραδιοφωνικού προγράμματος, γιατί η εκπομπή «Ο Άννας στο τετράγωνο» για όλο το Σεπτέμβρη θα είναι κοντά μας, παιδιά, από τις 12 μέχρι τις 2. Κάθε μέρα, ενώ από τον Οκτώβρη, σίγουρα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, θα δούμε όμως αν θα υπάρξει και άλλη αλλαγή προς το καλύτερο. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη συχνότητα του αγαπημένου NG. Καλή αρχή με όμορφες εκπομπές, λέει η Λίδα.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολης.gr. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
4: Φαντάσου! Ένα λευκό πιάτο, σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm.
2: Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπολείο Volcanos Far. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

λοιπόν, Νότης Φακιανάκης φυσικά αγαπημένος, και ξεκινήσαμε έτσι, παιδιά, την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Την καλησπέρα μου σε όλους όσοι τώρα συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Εννοείται και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και θέλω να πω ότι μόλις ανοίξαμε και το TikTok Live μας. Όποιος θέλει μπαίνει και συντονίζεται και μας βλέπει και από εκεί. Εκτάκτο σήμερα λοιπόν Παρασκευή, μιας και τις Παρασκευούλες συνήθως δεν ανοίγουμε live αυτή την ώρα. Και θα σας πω σε λίγο, θα υπενθυμίσω σε λίγο και τον λόγο, έτσι, γιατί έρχεται, παιδιά, λοιπόν, όχι, θα το πω από τώρα. Έρχεται λοιπόν σήμερα το βράδυ, παιδιά, η πρώτη εκπομπή απογείωση στις 8 με τον ένα και μοναδικό Νικόλα Σωμαράκη. Και αμέσως μετά μουσικές αποστολές με τον Τάκη Δαλαγδί. 8 με 11 λοιπόν θα είμαστε live μαζί και στο TikTok και στον ραδιοφωνικό αέρα, εννοείται. Να υπενθυμίσω τα στοιχεία επικοινωνίας 698-9860-147 για τα μηνύματά σας με Viber ή SMS στο tpapaki.ngradio.gr για τα email σας. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με Peggy Zina και κράταμε. Και επιστρέφω σε λίγο.

0: Σχέση.
1: Με σένα θέλω σχέση. Λοιπόν, αυτό μας τραγούδισε μόλις ο Νίκος Απεργής. Και 698-9860-147 και στο www.papakengradio.gr. Και θέλω στο σημείο αυτό φυσικά ακόμα μία φορά να χαιρετήσω τα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα που είναι και σήμερα μαζί μας και να μεταδίδουν την εκπομπή αυτή. Και μας φέρνουν όλους πιο κοντά. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου λοιπόν στο κανάλι 1 και τους 94,8 στην Καλαμάτα και στον Αμό Μεσσηνίας. Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρα 89,3 στα Χανιά μας. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες. Καστελόριζο 104,3 στο Καστελόριζο φυσικά. Την καλημέρα μου να στείλω στο ραδιοφωνάκι.com στην Ουάσιγκτον της Αμερικής και στον Future Internet Radio. Καλώς τα όλα τα καλύτερα παιδιά εδώ και στο TikTok Live και τους καινούριους φίλους. Αλλά και στους φίλους οι οποίοι συντονίζονται κάθε μέρα, τα δίνουν όλα και κάνουν την παρέα αυτή ακόμα πιο όμορφη.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.

0: Bread Bakery and Deli. Bread Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποδίνα, μη ροπές!
4: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
5: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
2: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: είμαστε λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε, αυτά είναι τα πιο όμορφα, τα πιο ευχάριστα, τα έκτακτα όλα. Εδώ έχουμε στην παρέα μας τον υπέροχο μαέστρο της εκπληκτικής αυτής ορχήστρας και θα μας πείτε όλες τις λεπτομέρειες τώρα για όλα αυτά που πρόκειται να δουν όσοι παρευρεθούν. Πού είναι η συναυλία, τι συναυλία είναι αυτή, είναι για το φιλελληνισμό, τι γίνεται. Καλησπέρες πολλές, χαίρομαι πολύ που τα λέμε.
1: Καλησπέρα Άννα Μαρία, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για τη διαφήμιση.
0: Αλίμονο, τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μάθουν όλοι, γιατί είναι μεγάλο γεγονός.
1: Τέλεια, σίγουρα, σίγουρα. Πριν μερικούς μήνες είχαμε μια πάρα πολύ ωραία πρόσκληση από την ελληνική κοινότητα της Ρώμης και Λατίου στην Ιταλία και από την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία και τον πατήρ Σιμεών Κάτσι, τον αντιπρόσωπο του Βαρθολομαίου. Οπότε μας κάλεσαν να κάνουμε κάτι για το Μεσολόγγι, καθώς φέτος κλείνει 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Έτσι λοιπόν, με την ομάδα μας εδώ στο Ιωσήφ Ρογών, καταφέραμε και προσπαθήσαμε πάρα πολύ να κάνουμε αυτό το ταξίδι. Ήδη είμαστε στο δρόμο, μπορεί να κάνει κάποιες διακοπές. Μόλις περάσαμε την Νάπολη και είμαστε καθοδόν προς τη Ρώμη.
0: Ταξιδέψατε όλο το βράδυ, έτσι, και φτάσατε σήμερα εκεί. Πώς ήταν το ταξίδι?
1: Φτάσαμε σήμερα στη... πάρα πολύ ωραίο, βέβαια κουραστικό, το καραβί, εντάξει, από την Οικουμενίτσα μέχρι το Πρίντεζι. Τώρα έχουμε περάσει την Νάπολη, οδεύουμε προς τη Ρώμη, μας περιμένουν ήδη αρκετοί εκεί. Θα είναι και η δήλωση τελή υπό την πρεσβεία της Ρώμης, την ελληνική πρεσβεία στη Ρώμη, την ελληνική πρεσβεία στο Βατικανό, τη Μητρόπολη Ιταλίας και καθώς επίσης τελή υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας. Είναι μια εκδήλωση η οποία στήθηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό από την Άνοιξη του 2026. Θα μιλήσει για τα 200 χρόνια από την έξοδο, πώς το Μεσολόγγι στην ιστορία των χρόνων στήθηκε όλα αυτά τα χρόνια και προεπαναστατικά και μεταεπαναστατικά και πώς ο ιταλικός φιλελληνισμός και η Ιταλία και ο δεσμός του Μεσολογγίου με την Ιταλία επηρέασε το Μεσολόγγι.
0: Μάλιστα, εμείς έχουμε δει, έχετε ανεβάσει εντωμεταξύ κάτι υπέροχα βίντεο, έτσι, πριν από το Μεσολόγγι, από το Ιτωλικό ήδη, και με την Ελίνα Νικολακοπούλου, αλλά και με τον Θοδωρή Βουτσικάκη, και ξέρουμε ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία συμπαίξη. Για πες μας, πώς έγινε λίγο αυτή η συνεργασία?
1: Στην όλη εκδήλωση ήταν κάτι ανέπιστο, στην όλη εκδήλωση προσθέθηκε και αυτό, οπότε νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Με τον Θοδωρή Βουτσικάκη συνεργαστήκαμε τον Απρίλιο του 2026 σε μια επίσης πάρα πολύ ωραία και μεγάλη συναυλία στο Μεσολόγγι για τον Επίσκοπο Ιωσήφ Ρογών. Και στη συνέχεια, επειδή η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή πραγματικά και με συζητήσεις αρκετές, ο ίδιος μας πρότεινε και ο Λοκερδός να συνεισφέρει στη συγκεκριμένη εκδήλωση στη Ρώμη. Και φυσικά, επειδή η Λένα Νικολακοπούλου είναι η στιγουργός του Θοδωρή Βουτσικάκη, θα έχουμε την τιμή μεγάλη σήμερα να είναι μαζί μας. Ενδεχομένως θα έχουμε και θεατές και από το Πανεπιστήμιο της Ρώμης και φυσικά θα είναι μαζί μας, όπως φαίνεται, ο Γιωβάνι που έχει γράψει το Λαπίτα Εμπέλα. Δηλαδή, πραγματικά νιώθουμε πάρα πολύ τυχεροί, μεγάλες τιμές.
0: Πολύ συναρπαστικό.
1: Τόσο για εμάς, όσο και για το Μεσολόγγι.
0: Βέβαια, βέβαια. Δημήτρη, βάλε μας λίγο. Δημήτρης Μανολάτος, παιδιά, δεν ανέφερα το όνομα του ανθρώπου πριν ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας. Λοιπόν, Δημήτρη, πες μου λίγο για την όλη προετοιμασία. Γιατί, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η πρώτη φορά που η ορχήστρα βγαίνει εκτός Ελλάδος.
1: Είναι εκτός Ελλάδος πρώτη φορά, πραγματικά έχουμε λίγο άγχος προφανώς, αλλά όμως είμαστε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Είμαστε μια αποστολή περίπου 80 άτομα που πάμε στη Ρώμη, μαζί με τους συνοδούς φυσικά, και το περιμένουμε πως και πως. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και η όλη συζήτηση για το πως και τι θα γίνει εκεί, αλλά και η όλη η προετοιμασία η δική μας από το Μεσολόγγι. Θεωρούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ο καιρός θα είναι πολύ καλός από ό,τι βλέπουμε.
0: Τέλειο.
1: Πολύ σημαντικό και για μας, γιατί θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεοδόρου στη Ρώμη, στην αρχαία αγορά της Ρώμης, δίπλα στο Κολοσσέο. Και το περιμένουμε πώς και πώς.
0: Πω, θα έχετε χρόνο άραγε να γυρίσετε και λίγο να δείτε έτσι κάποια βασικά, ας πούμε, αξιοθέατα. Πώς το βλέπεις?
1: Σίγουρα θα έχουμε χρόνο. Εκεί ήδη οι Βρέζες έχουν κανονίσει αρκετά πράγματα να δούμε. Θα υπάρχει και μια μικρή δεξίωση την Κυριακή, την επόμενη μέρα της συναυλίας. Να πω ότι η συναυλία είναι το Σάββατο, αύριο, 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8, στην αρχαία αγορά της Ρώμης, στο Βαλεντινό Λόφο και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεοδόρου, στον Αύριο Χώρο. Όποιος είναι Ιταλία, τον περιμένουμε, εννοείται.
0: Πάω, μακάρι να ήμασταν πραγματικά. Προλαβαίνουμε, έλατε.
1: Να τα πούμε και από κοντά.
0: Βεβαίως.
1: Πραγματικά χαίρομαι κάθε φορά που σε βλέπω.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Πραγματικά κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις. Ήδη από πέρυσι, από την Κυριακή των Χριστουγέννων και στις γιορτές εξόδου, τα ξαναείπαμε. Και τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε σε κάθε τι γίνεται και στο μουσικό όμιλο αλλά και στο μεσολόγιο.
0: Δημήτρη, χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα πάτε πάρα πολύ καλά. Να ευχηθώ όμως να πω καλή επιτυχία, έτσι για το καλό. Και με μεγάλη μου χαρά, εννοείται, με την επόμενη ευκαιρία, ό,τι άλλο έχετε και ετοιμάζετε, να συνδεθούμε και πάλι και να τα πούμε.
1: Να σας δώσω και ένα μήνυμα τα παιδιά τα οποία είναι εδώ στο λεωφορείο. Να πούνε όλα μαζί. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα Μαρία.
0: Τα φιλιά μου σε όλους σας. Έλα, παιδιά. Καλή επιτυχία σε όλους. Θα πάτε τέλεια. Θα τα πάτε τέλεια και να το ευχαριστηθείτε όσο δεν πάει.
1: Θα ανεβάσουμε υλικό, θα στείλουμε υλικό. Νομίζω ότι αυτές είναι ξεχωριστές εμπειρίες για όλα τα παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, ειδικά για τα πιο μικρά παιδιά, μακάρι να έχετε τύχει κι εγώ έτσι να σας δω τις εμπειρίες. Πραγματικά, και χαίρομαι που το δίνουμε με όλη μας την καρδιά όλο αυτό.
0: Μπράβο, Δημήτρη, και είναι ακριβώς έτσι όπως το πες. Είναι εμπειρίες ζωής αυτά.
1: Βέβαια, νομίζω ότι τραγουδάς κάθε μέρα με το Θοδωρή Τσικάκη και να έχεις δίπλα στη φίλη Νικολακοπούλου.
0: Μα έτσι είναι. Ακριβώς.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας παρακολουθούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε όλοι. Πάντα τέτοιες όμορφες στιγμές, όπως λέει εδώ και ο Ζαρίφης μας. Και θα τα ξαναπούμε με το καλό. Φιλιά πολλά σε όλους και στη Διονυσία μας φυσικά που έκανε αυτή τη σύνδεση εφικτή. Γεια σου Διονυσία, φιλάκια πολλά. Λοιπόν, φιλάκια παιδιά, γεια σου αγάπη μου, γεια σου. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν ο Δημήτρης Μανολάτος, ο μαέστρος της ορχήστρας Ιωσήφ Ρογών, σε αυτή την υπέροχη συναυλία λοιπόν που αναμένεται να γίνει αύριο Σάββατο βράδυ εκεί στην Ιταλία. Ανυπομονούμε για το υλικό που θα ανέβει για να πάρουμε και εμείς έτσι μια όμορφη γεύση. Πολλά συγχαρητήρια πραγματικά, βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας και από τον Γιώργο, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Παναγιώτη μας από Εγάλεο. Συγχαρητήρια και από την Κατερίνα.

0: Θα περιμένω λοιπόν, αυτή ήταν η Serial. Και τώρα παιδιά, σε τι να πάω, να πάω σε σοβαρή είδηση της ημέρας? Δεν θα πάω σε σοβαρή είδηση της ημέρας, θα πάω σε λίγο. Θέλω να χαιρετήσω εδώ τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Original, καλώς συντονίστηκε. Και επίσης να χαιρετήσω με όλη μου την αγάπη την Ιωάννα μας τη Γουρνά, η οποία είναι εδώ μέσα στο TikTok live μας.
1: Τώρα που σε έχω...
0: Και την Ιωάννα τη Μαλούση.
1: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά.
0: Τα υπέροχα κορίτσια που απολαμβάνουμε κάθε μέρα 12 με 2 απευθείας από το κανάλι 1 στην Καλαμάτα μας.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Όνειρο θα είναι λοιπόν, κούνια, όνειρο θα είναι ξανά, κούνια που ακούσαμε μόλις από τον Θοδωρή Φέρη. Πριν συνεχίσω με τον Γιώργο Παπαδόπουλο που είναι τραγούδι αφιερωμένο στον φίλο μας από τα Τρίκαλα που μας το έχει ζητήσει. Να πάω παιδιά και σε μια άλλη έτσι είδηση, παύλα ενημέρωση, γιατί το Voice και φέτος θα συνεχιστεί κανονικά. Όπως δείχνουν όλα μέχρι στιγμής, μάλλον θα είναι η Πάολα εκείνη η οποία θα καθίσει στην καρέκλα του Γιώργου Μαζονάκη. Οι συζητήσεις φαίνεται ότι έχουν προχωρήσει σημαντικά. Όλα δείχνουν ότι η Πάολα θα ενταχθεί στην ομάδα των coaches. Μια είδηση η οποία έρχεται λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων. Δεν έχει υπάρξει ωστόσο επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι του Sky. Για την ένταξη της Πάολα στην Κριτική Επιτροπή, οπότε... Μόνο σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιογραφικές πληροφορίες μπορούμε να πούμε ότι μάλλον η θέση της θεωρείται δεδομένη. Όταν θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση, εννοείται εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Αυτά. Έρωτας είσαι για τη συνέχεια από τον Γιώργο Παπαδόπουλο, αφιερωμένο όπως είπαμε στον Γιώργο μας από τα Τρίκαλα.
1: Κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: μουσικάρες, θα πάμε παιδιά μέχρι το στρογγύλεμα της ώρας. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται που θα ακούσουμε ότι η ώρα έχει πάει 5 πια. Με υπερφαινόμενο και ντέμι. Αφιερωμένο στη Βάσο μας από την Πάτρα.
1: Έχω πια δυναμική, μια απλή αισθητή αλλαγή.
0: Και φυσικά εννοείται έρχεται σε λίγο και η πηγή Ζαχαρία για την ενημέρωσή μας για τον καιρό.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
11: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
12: Αν θέλετε να ταξιδέψετε στους εθέρες της μουσικής,
13: επιβιβαστείτε στο δικό μας Ερμπάς.
12: Κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ με τον Νίκο Σωμαράκη.
13: Για ένα 2 ώρο μουσικό ταξίδι που θα σας απογειώσει.

Λοιπόν, θέλω να πάω στο σημερινό μήνυμα, παιδιά, της φίλης μας της Μαρίνας, όπως υπογραφεί, η οποία έχει το εξής θεματάκι. Άννα Μαρία, καλησπέρα. Θέλω λίγο τη γνώμη σας γιατί έχω μπερδευτεί. Είμαι με ένα παιδί περίπου 8 μήνες και πριν λίγες μέρες, ενώ έχει αφήσει το κινητό του δίπλα μου. Λάθος. Φίλε μου, λάθος. Τέλος πάντων, πλάκα κάνω. Ήρθε μήνυμα από την πρώην του που έλεγε χάρηκα που σε είδα εχθές. Αμάν. Τον ρώτησα και μου είπε ότι συναντήθηκαν τυχαία, κάθισα για έναν καφέ για κανένα 20 λεπτό και δεν μου το είπε γιατί δεν έγινε και τίποτα. Δεν ήθελε να δημιουργηθεί θέμα χωρίς λόγο. Εμένα όμως δεν ξέρω, λέει, με πείραξε. Και περισσότερο, δεν ξέρω τι με πείραξε μάλλον περισσότερο, το ότι είπε καφέ μαζί της ή το ότι δεν μου είπε τίποτα. Και τώρα έχω αρχίσει να σκέφτομαι διάφορα, ενώ πριν δεν είχα κανένα θέμα εμπιστοσύνης μαζί του. Εσείς, λέει, τι θα κάνατε? Το αφήνω και το θεωρώ όντως ως κάτι ασήμαντο, είναι λίγο περίεργο που επέλεξε να μην μου το πει. 6-9-8-9-8-60-147 studio@ngradio.gr. Στείλτε, παιδιά, τις απαντήσεις σας. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει ή να μην κάνει η Μαρίνα, αν είναι όντως θέμα ή όχι. Γιατί μπορεί να είναι και κάποιος ή κάποια που να το έχει ζήσει αυτό και να, πώς να το πω, να στείλει έτσι το μήνυμά του από τη δική του εμπειρία και να βοηθήσει την Μαρίνα να βγει πολύ πολύ πολύ πολύ πιο γρήγορα. Από αυτό που την απασχολεί δηλαδή. Οπα, λοιπόν, έρχονται εδώ οι πρώτες απαντήσεις. Η Αλεξάνδρα ήδη απαντάει. Φιλικό δεν είναι με τίποτα, να κόψει. Να κόψει πέρα. Ο Τζενομίχος εδώ κάνει το δικό του γνωστό χιούμορ και λέει καταρχάς να μας στείλει εδώ Μαρίνα, ο Γιάννης θέλει πόσο χρονών είσαι, να μας στείλεις φωτογραφία. Έχει πρίκα, λέει. Δεν χώρισε το κορίτσι, Τζενομίχο. Ούτε σκέφτεται να χωρίσει από ό,τι μας λέει. Πάντα η πρώην γίνεται η καλύτερη φίλη και αγαπημένη της πρώην πεθεράς, λέει ο Περικλής. Επιθετικού σας βρίσκω.

0: Πες αντίο, λέει και ο Νίκος. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι για να μαζευτούν και άλλα μηνύματα. Δεν ξέρω, Μαρίνα, δεν τα παιδιά είναι πολύ αποφασισμένα, όπως ακούς και εσύ. Η Άννα τώρα έρχεται πιο διπλωματικά και πιο έτσι, ήσυχα και ήρεμα και λέει να το παρακολουθήσει, λέει και θα δει. Προτείνω να πάμε στο επόμενο μας τραγούδι, παιδιά.
1: Ρώτησα πάλι την καρδιά τι με γυρίζει πίσω, αν είναι η αγάπη αυτή.
0: Και νομίζω ότι δεν ξέρω, ο πρώτος στίχος του Γιάννη Πλούταρχου μόλις που ακούσαμε από το τραγούδι «Αυτά τα λίγα που νιώθεις».
1: Ούτε φως.
0: Άκουσε λίγο την καρδιά, δηλαδή κάνε μάλλον αυτό που αισθάνεσαι.
1: Αυτό που ζούμε.
0: Ρώτα την μάλλον.
1: Η λογική.
0: Αλλά τέλος πάντων, για πείτε μου, για πείτε μου.

0: Λοιπόν, εδώ τα μηνύματα έρχονται πραγματικά βροχή. Ο Γιώργος λέει να μην χωρίσει, λέει ένας Γιώργος. Άλλος Γιώργος λέει να το δει και ότι αν πέσει στην αντίληψή της, λέει ότι γίνει κάτι παρόμοιο ξανά, να χωρίσει. Έκανε λάθος που άφησε το κινητό, λέει ο Νίκος. Έλατε. Το, και συμπληρώνει ο Γιώργος, αν είναι τυχαίο θα φανεί. Ο Θοδωρής εδώ λέει, εμένα πιο πολύ θα με πείραζε που δεν μου το είπε. Αν ήταν κάτι τόσο αθώο, γιατί να το κρύψει.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ο Μάνας εδώ λέει, παιδιά συγγνώμη, αλλά αν τη συνάντησε τυχαία και πια έναν καφέ, δεν έκανε και έγκλημα, δηλαδή μην τα κάνουμε όλα θέμα. Δεν είχε άδικο. Η Ελένη λέει, το δε σου το είπα για να μην δημιουργηθεί θέμα, είναι η κλασική ατάκα που τελικά δημιουργεί δεκαπλάσιο θέμα. Ο Περικλής και ο Τζόνο δεν το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, ας πάνε για καφέ και οι τρεις, λέει, μαζί. Ή τουλάχιστον οι πρώην και οι νυν.

Λοιπόν, εδώ καλά και δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο. Περισσότερο κορίτσια στέλνουν μήνυμα εδώ στο Viber. Λέει, εγώ θέλω να μάθω κάτι άλλο. Τυχαία συναντήθηκαν, αλλά από το γεια σου, πώς κατέληξαν να κάτσουν και για καφέ? Έχεις ένα point. Αν θα ψάξεις. Ο Λίνος λέει, εγώ θα το έλεγα και θα της εξηγούσα ότι δεν τρέχει κάτι, πρώην είναι.

Εγώ λέει θα του έλεγα απλά ότι με ενόχλησε που δεν μου το είπε και θα το άφηνα εκεί. Αν ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο, τότε αλλάζει το πράγμα. Και έρχεται και ο Μιχάλης, με τον οποίο θέλω να πω, Μιχάλη μου, ταυτίστηκαν κάπως οι σκέψεις μας. Δηλαδή, λέει ο Μιχάλης, συγγνώμη, λέει, είμαι ο μόνος που κόλλησα στο μήνυμα της πρώην, δηλαδή στο χάρηκα που σε είδα χτες. Έλατε. Γιατί θέλεις να μάθει. Οκ, βρεθήκαν, ήταν τυχαία και τα λοιπά. Εκείνη γιατί έστειλε μήνυμα, χάρηκα που σε είδα χτες. Δηλαδή... Μήπως από εκεί πρέπει να προσέξεις κάτι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
0: Το φως δεν είναι απλώς φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
8: Αυτά λοιπόν, παιδιά, χαρά να σας πω και με τη σοβαρή είδηση της ημέρας. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα τραγουδιά μας, γιατί σε λίγο έρχεται και η Πηγή Ζαχαρία για να μας ενημερώσει για τον καιρό. Και τι έρχεται για την συνέχεια. Στεφανία Κρασά και πιο πολύ.

0: τραγούδι.
1: Το ομορφότερο κορίτσι που έχει δει. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Βασίλης Δήμας, παιδιά. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να ενημερωθούμε για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία, η οποία είναι ήδη στη γραμμή μας. Πηγή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
1: Και είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε.
2: Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το απόγευμα όμως τώρα στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα και στα δυτικά, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα έχουμε περιορισμένες ορατότητες στα δυτικά και υπάρχει μικρή πιθανότητα και για ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο. Θα φτάσει το Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 28 με 30, τοπικά στα δυτικά Ηπειρωτικά 31 και στην υπόλοιπη και στην Πελοπόννησο και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 26 με 28. Στο Καστελόριζο είχαμε 29 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βόρειο-δυτική 3 έως 5 και στα νότια πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική τώρα είχε 30 βαθμούς θερμοκρασία με έθριο καιρό, ανατολικούς ανέμους 2 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά οι ρηπές του ανέμου φτάνανε μέχρι και τα 5. Η Θεσσαλονίκη έφτασε τους 29 βαθμούς τώρα και έχουμε πει ότι η μεγαλύτερη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη σημειώνεται μεταξύ 4 και 5 η ώρα το απόγευμα. Με νότιους ανέμους 3 μποφόρ και ρηπές μέχρι και 4 με σχεδόν έθριο καιρό. Τώρα, οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα μας ήταν 30 βαθμούς που είχαμε στο Αγρίνιο, στο Άργο, στην Εμαία, στο Κρανίδι, στη Λάρισα, στο Λεωνίδιο και 31 είχαμε στη Σπάρτη, στη Σκάλα Μεσσηνία, στο Μελιγαλά αλλά και στην Κάτω τη Θωρέα. Και αυτά για σήμερα. Εκτός αν θέλεις κάτι, να πούμε για τις θερμοκρασίες της Αττικής. Mm-hmm. Η Αττική είχε το μεσημέρι 26 βαθμούς ελαχίστη θερμοκρασία και έφτασε τους 31 στο Σκηνιά, 30 στην Ελευσίνα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, στη Νέα Φιλαδέλφια και στο Τατόι, τους 29 βαθμούς. Και περνάμε στον αυριανό καιρό, αν δεν έχεις κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
1: Πάμε να ακούσουμε τι καιρό θα κάνει αύριο Σάββατο.
2: Για αύριο Σάββατο λοιπόν, στα γενικά πάλι χαρακτηριστικά, είναι ο σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις και πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στις ορεινές περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Πιθανότητα για τοπικούς όμβρους και βροχές στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια.

0: καιρό με 18 βαθμούς το πρωί μέχρι 30 το μεσημέρι, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολική 2 μπουφόρ με ρηπές που θα φτάνουν τα 4 και τα 5 μπουφόρ, και η Θεσσαλονίκη θα έχει σχεδόν έθριο καιρό με 18 βαθμούς το πρωί, 27 το μεσημέρι, και νότιους ανέμους 3 με 4 μπουφόρ. Τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες για αύριο. Θράκη 14 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 18 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία θα έχει 14 βαθμούς το πρωί, 28 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 14 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Θεσσαλία 16 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 21 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά 18 βαθμούς το πρωί, 32 το μεσημέρι. Δυτική Πελοπόννησο 18 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Ανατολική Πελοπόννησο τώρα 19 βαθμούς το πρωί, 31 το μεσημέρι. Όμως στην Τρίπολη η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 9 με 10 βαθμούς όπως και σήμερα, και το μεσημέρι θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς. Οι Κυκλάδες τώρα 20 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά και Εύβοια 16 βαθμοί το πρωί, αλλά 32 το μεσημέρι. Η Κρήτη 19 βαθμοί το πρωί, 19 με 20 βαθμούς το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι, το ίδιο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και στα Δωδεκάνησα 23 βαθμοί το πρωί και 30 το μεσημέρι. Αυτά και για τον αυριανό καιρό. Και να πούμε ότι αύριο το βράδυ και πάλι θα έχουμε περιορισμένες ορατότητες στα δυτικά, και υπάρχει πιθανότητα και για την Κρήτη για περιορισμένη ορατότητα στα όρινα. Και περνάμε τώρα στον καιρό της Κυριακής. Θέλεις κάτι άλλο να με ρωτήσεις για αύριο?
1: Όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά και για την Κυριακή, ο σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, και στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στην Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο και 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς και κατά τόπους και 32, και στην νησιωτική χώρα 27 με 29 και κατά τόπους στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα και τους 30 βαθμούς. Ενώ στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε βόρειο-δυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια κυρίως τα 6 μποφόρ. Η Αττική για την Κυριακή, συγγνώμη, είπα Καστελόριζο για αύριο, όχι, Καστελόριζο αυτό που είπα τώρα ήταν, ναι, για την Κυριακή.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, την Κυριακή η Αττική θα έχει 20 με 30 βαθμούς θερμοκρασία με βόρειο-ανατολικούς ανέμους 2 μποφόρ και ρηπές που θα φτάνουν μέχρι και τους 5 και τα 5 μποφόρ με έθριο καιρό, ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει 19 βαθμούς το πρωί, 27 το μεσημέρι με νοτιοδυτικούς ανέμους 2 μποφόρ, οι οποίοι οι ρηπές του ανέμου θα φτάνουν τα 3 με 4 μποφόρ επιπλέον, και θα έχουμε νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε βροχή και πιθανότητα και για καταιγίδα. Αυτά και για τον καιρό της Κυριακής. Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
1: Να σε ευχαριστήσω, πηγή μας, πολύ. Σε χαιρετούν όλοι οι φίλοι εδώ και να σου ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με το καλό. Θα τα πούμε από Δευτέρα.
0: Βεβαίως. Και από μένα την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους φίλους, στους φίλους ακροατές, και καλό Σαββατοκύριακο να έχουν. Είναι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, λίγο μας τα χαλάει η Κυριακή. Και να το απολαύσουν.
1: Τέλεια.
0: Και να περάσουν όμορφα και καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Φιλιά πολλά πολλά.
0: Φιλάκια πολλά. Πολλά.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η πηγή Ζαχαρία, παιδιά, η οποία μας ενημέρωσε και σήμερα για τον καιρό, και την ευχαριστούμε πολύ πολύ πολύ πολύ γι' αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε με ΕΡΕΚ και Μόνο Μαζί Σου, και επιστρέφουμε τη ζωδιακή θεματική.

Ρεκ και μόνο μαζί σου λοιπόν, και ήρθε η ώρα, παιδιά, για τη σημερινή μας ζωδιακή θεματική, η οποία πάντα με χιούμορ έτσι και καυστική διάθεση καμιά φορά είναι η εξής. Σας κρατάει σε αγωνία. Τα ζώδια είναι πολύ απλό. Τα ζώδια ως συνοδηγοί. Τι συνοδηγός είναι το κάθε ζώδιο? Πάμε λοιπόν. Κριός. Πέρνα τον. Άλλαξε λωρίδα. Τώρα μπορούσες να φύγεις. Αν ήθελες τόσο πολύ να οδηγήσεις, κριέ μου, γιατί μου έδωσες τα κλειδιά? Απαντάει ο οδηγός. Ο Ταύρος μπαίνει με καφέ, νερό και κάτι για το δρόμο. Δεν τον νοιάζει που πάτε, αρκεί να μην φρενάρεις απότομα επάνω στην τυρόπιτα. Ο Δίδυμος μιλάει, στέλνει μηνύματα, αλλάζει τραγούδια και ξαφνικά φωνάζει: εδώ έπρεπε να στρίψεις. Ναι, αλλά μάθαμε τι είπε η Μαρία στη Σοφία. Κουτσομπόλης. Λοιπόν, ο καρκίνας λέει: σιγά εδώ, πρόσεχε το πεζό, μην κολλάς το μπροστινό. Δεν πήρε συνοδηγό, πήρε τη μητέρα σου σε άλλη συσκευασία. Ο Λέων ρυθμίζει μουσική, καθρέφτη και φωτισμό, γιατί εσύ μπορεί να οδηγείς, αλλά εκείνος κάνει την εμφάνιση. Ο Παρθένος έχει ανοίξει GPS παρότι ξέρεις το δρόμο. Τι σπαστικό κι αυτό. Φτάσαμε, αλλά από τη δική μου διαδρομή θα κερδίζαμε 3 λεπτά, θα σου πει μετά. Να τα κάνεις τι, άνθρωπε μου. Ο Σκορπιός, αυτός πίσω μας ακολουθεί πολλή ώρα. Όχι, Σκορπιέ μου, απλώς πηγαίνει και εκείνος προς τα βόρεια, λέμε. Ο Τοξότης, κλείσε το GPS, ξέρω έναν καλύτερο δρόμο. 40 λεπτά μετά είστε στα χωράφια, αλλά όμως είδατε καινούρια μέρη. Ο Εγώ Καιρός, έβαλες βενζίνη, έλεξες λάστιχα, ποτέ έκανες σέρβις. Για καφέ ξεκινήσατε, αλλά τελικά περνάς κταίο και φορολογικό έλεγχο μαζί. Ο Υδροχός αναλύει πως τα αυτοκίνητα του μέλλοντος δεν θα χρειάζονται οδηγό. Δεν μπορώ. Θα είναι υπέροχα, αλλά τώρα χρειαζόμαστε εσένα να μας πεις ποια είναι η έξοδος. Ο Ιχθύης ακουμπάει στο τζάμι, βάζει μουσική και πρωταγωνιστεί στο δικό του βίντεο κλιπ. Αν χαθείτε θα πει: ίσως έπρεπε να χαθούμε. Και τώρα πείτε μου, παιδιά, με σχόλια και μηνύματα, βοηθάτε τον οδηγό? Πατάτε φανταστικό φρένο όταν αγχωθείτε? Του μιλάτε συνέχεια? Του κάνετε να μετανιώνει την ώρα και τη στιγμή που δεν σας πήρε μαζί? Δεν είπα ζυγό. Όντως. Α, ναι, έχεις δίκιο. Μετά τον Παρθένο έπρεπε. Ο ζυγός θα πει: παραλιακή ή από μέσα, όπως θέλεις εσύ. Όποιον δρόμο όμως κι αν πάρεις τελικά, θα σου πει: μήπως ο άλλος ήταν καλύτερος. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Περιμένω και τα δικά σας σχόλια και μηνύματα. Και πάμε να ακούσουμε Πεγκιζίνα και Αναθεώρησα.

κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, παιδιά. Ραδιοφωνικά τα ξαναλέμε την Δευτέρα με το καλό στις 3 το μεσημεράκι στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Μέσω TikTok Live όμως, παιδιά, θα τα ξαναπούμε σήμερα στις 8 το βράδυ, γιατί έχουμε πρεμιέρα εκπομπής απογείωσης στις 8 με τον Νικόλα Σωμαράκη και μουσικές αποστολές με τον Τάκη Δαλαγδί αμέσως μετά. Τώρα έρχεται η Φέα Στάινερ και η εκπομπή Surfing on Air, που θα δώσει τη δική της πάσα στον Νικόλα Σωμαράκη, ο οποίος με τη σειρά του θα καλωσορίσει τον Τάκη Δαλαγδί. Και αμέσως μετά θα απολαύσουμε τη Χαρούλα Νικολαίδου. Εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
3: Κλίμης.
4: Και τη...
5: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Εδώ στην μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Ιωάννου. Πάμε να δούμε λίγο βέβαια πόσο είναι και ο ΠΑΟΚ, καθώς έχουμε σε εξέλιξη και το τουρνουά ο Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο από το 2018 γίνεται κάθε χρόνο στην μνήμη του εμβληματικού πρόεδρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όπου ως γνωστόν δεν ήταν απλά πετυχημένος, ήταν κάτι παραπάνω από ένας πρόεδρος, ήταν κάτι παραπάνω από ένας πετυχημένος πρόεδρος. Και ενώ έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος στο ΠΑΟΚ Παρτίζαν, 32-35 προβάδισμα για την σερβική ομάδα. Ενώ θυμίζουμε στις 9 και 4 έχει το άλλο παιχνίδι του Παύλος Γιαννακόπουλος, το Παναθηναϊκός Μπουργκ. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν αυτούς τους δύο αγώνες, τους μεταδίδει η τηλεόραση του Sky.

0: Φύγαμε καθώς κινούμαστε σε ρυθμούς Super Cup, σε ρυθμούς Super Cup Ευρωλίγκας, καθώς έχουμε την μετάδοση του Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 43-45 στο ημίχρονο, και όπου να είναι το δεύτερο ημίχρονο αρχίζει. Θα συνδεθούμε απευθείας τώρα με Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο Ιωάννου, ο λόγος σε εσένα.
1: Επιστρέψαμε, Νίκο μου, επιστρέψαμε, φίλοι ακροατές. Twitter Beten Ελλάδα Sports 94,3 στο Abu Dhabi, στην Etihad Arena. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, ο πρώτος ημιτελικός, 45-43 μπροστά οι Τούρκοι. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 52% στα δίποντα, 40% στα τρίποντα, 7 σε ταβολές, 100%, 8 ασίστ, 21 rebound στα 11 επιθετικά, 0 block κλπ. Θα πάμε σε λίγο να ξεκινήσουμε το παιχνίδι, σε πολύ λίγο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Να αναφέρουμε, Νίκο, εντάξει, θα μας πάρει λίγο να το συνηθίσουμε, το Super Cup Ευρωλίγκας, έτσι. Θα μας χρειαστεί λίγο, γιατί εντάξει, δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Εντάξει, ισχύει, είναι κάτι το οποίο είχα πει και εγώ στην αρχή, πριν τη σύνδεση, ότι είναι κάτι καινούριο, το οποίο πιστεύω θα μας βγάλει και πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την συνέχεια, όχι μόνο για τις ομάδες, αλλά και για τη δομή της διοργάνωσης και αν πετύχει ή όχι.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό. Θα δούμε γενικότερα πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω όλα είναι έτοιμα, ούτως ή άλλως τώρα μπαίνουν και οι παίχτες σιγά σιγά στο παρκέ, στο Ολυμπιακό Νευρί, ήδη μέσα. Βέβαια, οι παίχτες του Σαρούνας Γιασκεβίτσιου, Φενέρμπαχτσε, δεν είναι, τώρα μπαίνουν. Αναμένουμε λοιπόν την συνέχεια του αγώνα. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 43-45. Οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι μπροστά με δύο πόντους, ο Ολυμπιακός έκλεισε με πολύ καλό τρόπο την δεύτερη περίοδο. Όλα έτοιμα, επαναφορά για τη Φενέρ, ξεκινάει η τρίτη περίοδος με τον Baldwin να οργανώνει. Δίνει στον Σιλτ, ο Σιλτ είναι με δύο παίκτες πάνω του. Τρακάρουν μεταξύ τους ο Βεζέγκοφ και ο Ντόρσεϊ, παραλίγο να κλέψει ο Μακιντάιρ. Ο Σίλτς από 45 μοίρες είδε καθαρά και εκτέλεσε για 3 και το βάλε. 48-43 η Φενέρ στο συν 5 ξεκινάει με τρίποντο, όπως ακριβώς ξεκίνησε και το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση. Ο Γουόρντ δίνει μια πάσα για τον Ντόντα Χόλ, αυτός για τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Λάθος από τον Baldwin και τον Μέλι. Η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό και πάλι 48-43. 48-43, 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού τώρα. Διεκδικείται σαν επιθετικό rebound. Ο Μακιντάιρ δίνει μια πάσα. Γουόρντ τελειώνει τη φάση. 48-43. 45, συγγνώμη. Η Φενέρ στο συν 3 πλέον, μειών στους 3 ερυθρόλεπτους, και τώρα ο Σιλτ είναι στον Κλάιμπερν. Ο Μπίγκαμ από 45 μοίρες θέλει να απαντήσει και το κάνει για 3. 51-45 για την τουρκική ομάδα. Και τώρα ο Γουόρντ είναι στον Ντόντα Χόλ και αυτό στο Μακιντάιρ. Μακιντάιρ στο Βεζέγκοφ. Ο Βεζέγκοφ πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση, όχι. Ο Χολ παλεύει και παίρνει φάουλ. Φάουλ για τον Ολυμπιακό, φάουλ για τον Ντόντα Χόλ, που πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Και πλέον ο Χολ έχει και πολλές τώρα, στο 8-40, ο Ντόντα Χόλ ευστοχεί. Ο Ντόντα Χόλ που από συνήθεια έκανε κίνηση μέσα στο γραφιστό για να δώσει χέρια με τους συμπαίκτες του και μετά αντιληφθεί ότι δεν υπήρχε κανένα συμπαίκτης μέσα στο γραφιστό. Ο Ντόντα Χόλ εκτελεί τώρα δεύτερη βολή, τη βάζει, Μειώνει στους 4 για τον Ολυμπιακό. 91-47. Ο Μακιντάιρ πάνω στον Baldwin που οργανώνει το παιχνίδι της Φενέρ. Κλέβει ο Ward από τον Κλάιμπερν. Ward μέχρι μέσα τελειώνει τη φάση με λέει απακολουθεί ο Χολ για να μαζέψει την μπάλα με εδώ το άστοχο λέει και να καρφώσει. Κρεμάμενος από τη στεφάνη της τουρκικής ομάδας.
0: Πολύ ωραία φάση, πολύ ωραία φάση από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία φάση.
1: 51-49, σου τριομφόντων από τη Φενέρ άστοχο, rebound το Μπεζένκο. Και ο Χολ δίνει στον Ward. Ward θέλει να πάει πάλι μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση, ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός στους 51. Στα 7:55 σηκώνει εσπευσμένα τον Χόρτον Τάκερο για σκεβίτσιους, ο οποίος είναι εκνευρισμένος. Σιλ εκτελεί για 2, το βάζει, μειώνει. 51-51 για την Φενέρ. 53-51, συγγνώμη, 53-51. Ο Χολ για τον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ δίνει στον Χολ. Φάουλ που σφυρίζει ο ρέφερι. 53-51, η Φενέρ μπροστά με 2 και ο Χολ έχει βολές. Το βραχείο Μπίνγκαμ πάει στον πάγκο. Μάλιστα. Πάει στον πάγκο ο Μπίνγκαμ. Τον Ταχόλ βάζει την πρώτη βολή. 53-52. Πολύ καλό ποσοστό έχει ο Ταχόλ στη γραμμή. Πάντως, μέχρι τώρα. Δύο στις δύο από τον Ταχόλ. 53-53. Στα 7:23 ο Ολυμπιακός έρχεται να παίξει άμυνα τώρα. Ο Baldwin δίνει στον Μέλι και αυτό στον Χόρτον Τάκερ. Στον Σιλ, συγγνώμη. Χόρτον Τάκερ τώρα πήρε την μπάλα τη γωνία, πήγε για λίγο προς τα μέσα. Ο Σιλ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Θα σηκωθεί. Εκτός ισορροπίας και τον βάζει μπροστά στον Βεζένκο. 55-53. Στα 7 λεπτά ακριβώς. 7 λεπτά ακριβώς για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ντόρσεϊ πήρε ένα screen. Θα εκτελέσει για 3 ο Ντόρσεϊ. Προβάδισμα για τον Ολυμπιακό από την κορυφή της ρακέτας. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ισοφαρίζει, βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό. Βάζει μπροστά τους ερυθρόλεπτους 56-55. Είναι το τρίτο του τρίποντο στο παιχνίδι.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, παίζει να είναι και το πρώτο προβάδισμα του Ολυμπιακού σήμερα.
1: Όχι, δεν είναι το πρώτο προβάδισμα, Νίκο. Να σε διορθώσω γιατί έχει προηγηθεί και πιο πριν ο Ολυμπιακός στην αρχή της περίοδου, η αλήθεια είναι. Είναι μετά από το
0: 15. Ναι.
1: 15 είναι νομίζω το πρώτο προβάδισμα μετά από την πρώτη περίοδο κιόλα.
0: Ναι, ισχύει. Έχεις δίκιο. Τώρα που ξαναβλέπω λίγο και τη ροή μπροστά μου, ναι, έχεις δίκιο.
1: Το μεταξύ ο Χολ σκοράρει μετά το άστοχο lay-up του Ward και δίνει ξανά προβάδισμα 3 πόντων στον Ολυμπιακό. Μετά από την άστοχη επίθεση της Φενέρ. Baldwin θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν θα τα καταφέρει, πάει προς τα έξω τώρα και δίνει στον Μέλι. Σιλ στις 45 μοίρες μετά την αλλαγή έχει τον Μπεζένκοφ μπροστά του. Baldwin πήρε screen. Χόρτον Τάκερ από 45 μοίρες απέναντι αστοχή. Ξανά ελεύθερος 45. Από την άλλη μεριά ο Σιλ και ισοφαρίζει το μάτι στους 58. Αν είναι δυνατόν, γιατί να αφήσουν ελεύθερο τον Σιλ. Είμαι στον Ολυμπιακό, Μακιντάιρ οργανώνει. Μακιντάιρ δίνει στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ κράτησε την μπάλα στο παρκέ. Ντόρσεϊ. Εκτελεί από τα 8 μέτρα. Όχι. Ο Μέλι πήρε το rebound. Και ο Baldwin οργανώνει. Baldwin θέλει να πάει μέχρι μέσα. Σηκώνεται, αστοχή, αλλά παίρνει φάουλ για 2 βολές από τον Ντόντα Χολ. Σηκώθηκε, έμεινε στον αέρα. Δεν μπόρεσε όμως να σκοράρει. 2 βολές είναι το δεύτερο. Ομαδικό του Ολυμπιακού, δεύτερο προσωπικό και του Ντόντα Χολ. 58-58 και 59-58 με την πρώτη βόλη του Baldwin. Wade Baldwin, ο οποίος πέρασε ένα χρόνο της καριέρας του στον Ολυμπιακό, στο πέρασμα στην πρώτη του χρονιά μάλιστα στην Ευρώπη. Η σεζόν 19-20, μια περίεργη σεζόν και για τον Ολυμπιακό, καθώς ήταν η πρώτη χρονιά της ομάδας μετά την απόσυρση τότε από την Basket League. Ο Baldwin βάζει και τη δεύτερη βολή, 60-58. Η Φενέρ με ένα 5-0 περνάει μπροστά.
0: Να πούμε λίγο στο Παύλος Γιαννακόπουλος, Παρτίζαν ΠΑΟΚ 54-46 στο Telecom Center Athens. Στηνό είμαστε 2 λεπτά από τη λήξη του ημιχρόνου. Συνεχίζεις Γιώργο.
1: 60-58 και η μπάλα, αν δεν έχω λάθος, είναι για τον Ολυμπιακό. Ναι, είναι για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσε το σύμπαν να κρατήσει την κατοχή. Και ο Βεζένκοφ οργανώνει. Ουσιαστικά θα δώσει την πάσα, μάλλον. Θα δώσει την πάσα, την επαναφορά στην τελική γραμμή του γηπέδου. Στο μεταξύ έχουμε μια μήνυ διακοπή γιατί σφουγγαρίζουν το παρκέ. Σφουγγαρίζουν το παρκέ προκειμένου να πήγε ο ιδρώτας των παικτών. Ο Βεζένκο βοηθάει και αυτός, βοηθάει και ο Μπράξτον Κι στο σκούπισμα. Κατά προσέντε δεν ήταν λίγος ο ιδρώτας του Μπράξτον Κι που έπεσε στο παρκέ. 60-58 60-58 και ο Χόλπερ την επαναφορά από τον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ, Βεζένκοφ. Μακιντάιρ και πάλι. Μακιντάιρ στην κορυφή της ρακέτας. Στη 45 γουόρντ. Θα του μείνει πάλι τα χέρια αν δεν σουτάρει. Έδωσε τον Βεζένκοφ, ο οποίος χάνει την κατοχή. Μπορούσε να τελειώσει τη φάση με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Νομίζω θα έπρεπε να σπάρει εκεί ο Τάισον Γουόρντ. Δεν το έκανε. Και την πάτησε. Time out έχει γίνει και έχουμε επιστροφή σε ένα Νίκο και άμεσα εδώ για τη συνέχεια και για τη συνέχεια του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ 58-60, ακούτε την περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου για το Super, για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague. Και πάμε να αναφέρουμε λίγο τα στατιστικά για τον αγώνα με τον MVP της αναμέτρησης μέχρι στιγμής να εξελίσσεται ο Ντόντα Χολ, ο οποίος έχει κάνει double-double, 12 πόντους, 11 rebound, 1 assist, ενώ ο Σέιβον Σίλτς είναι ο πρωταγωνιστής για την Φενέρμπαχτσε, ο οποίος έχει σκοράρει 15 πόντους και έχει μαζέψει 2 rebound. Θα μας πει περισσότερα και ο Γιώργος Ιωάννου, να μας πει και πώς το φάνηκαν και αυτοί οι δύο παίκτες, και νομίζω το γενικό σχόλιο στο τέλος της αναμέτρησης θα συμπεριλαμβάνει και αυτούς τους δύο παίκτες. Αλλά πάμε να επιστρέψουμε γρήγορα γιατί έχουμε δράση. Γιώργο Ιωάννου, επιστρέφουμε σε σένα.
1: Νίκο, θα ήθελα αν γίνεται να μου επαναλάβεις τους δύο παίκτες τους οποίους ανέφερες γιατί δεν τους άκουσα καλά.
0: Τον Σέιβον Σίλτς και τον Ντόντα Χολ. Ο ένας έχει κάνει double-double, ο Χολ, και ο Σίλτς έχει πετύχει 15 άρα.
1: Η αλήθεια είναι τον Σίλτς δεν περιμέναμε να τον δούμε στη Φενέρ, Νίκο μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι και στην Αρμάνι Μιλάνο τόσα χρόνια έχει δείξει πολύ μεγάλη ποιότητα. Η Φενέρ τώρα οργανώνει την επίθεσή της με τον Τάλεν Χόρτον Τάκερ. Ο Baldwin επέστρεψε την μπάλα στον Τάκερ, ο οποίος θέλει να τελειώσει τη φάση, παίρνει φάουλ και θα εκτελέσει βολές στα 45. Το φάουλ το χρεώνεται ο Τάισον Γουόρντ, είναι το τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Να ενημερώσουμε βέβαια και τον κόσμο ότι δεν έχει πάρα πολύ, δεν έχει πάρα πολλούς το Αμπου Ντάμπι, έτσι, δεν έχει πάρα πολλούς πάρα πολλούς φιλάθλους των δύο ομάδων και είναι λογικό, η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν είναι εύκολο να ταξιδέψεις. Υπάρχουν κάποιοι φιλάθλοι κάθε ομάδος, ωστόσο καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με ένα Final Four. επιβεβαιωμένη χρονική στιγμή.
0: Εντάξει, και πόσο μάλλον και τα έξοδα τώρα την, αυτή την χρονική περίοδο που μιλάμε. Γιατί είναι, και ένα κομμάτι, γιατί είναι και ένα θέμα για τα έξοδα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε κάθε μέρα να κάνουμε ταξίδια, δυστυχώς. Μακάρι να γινόταν αυτό. Μακάρι.
1: Και ειδικά στα Μπουντάμπι, έτσι. Να το αναφέρουμε.
0: Ναι, όντως, πράγματι.
1: Στο μεταξύ, ο Τάκη αναστόχησε στις βολές του και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το σκορ να μείνει αναλύωτο. Τουλάχιστον αυτό βλέπω. Ναι. 60-58 πάντως. Στα 4 και 30. 4,5 λεπτά ακριβώς για την λήξη της τρίτης περιόδου. Ο Μακιντάιρ οργανώνει τώρα, θα δώσει την πάσα και ο Μπεζένκοφ δίνει στον Ward. Ward εξετάζει επιλογές, πήρε και ένα screen. Δίνει στον Dorsey, στα 6 δευτερόλεπτα αυτός. Είναι δεδομένο θα το πάρει αυτός το shoot. Σηκώνεται με ένα εκτός οροπίας, δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Rebound το shield. 60-58 στον ενδιασμό η Φενέρ. Φάουλ από τον Μακιντάιρ ψηλά πάνω στον Chris Silva. Του δίνει και το χέρι του Μακιντάιρ γιατί η αλήθεια είναι ότι έβαλε πολύ δυνατά τα χέρια του ο γκάρτ του Ολυμπιακού για να τον σταματήσει.
0: Θα την πω την αμαρτία μου επειδή βλέπω και από την τηλεοπτική κάμερα και λίγο και τα δημοσιογραφικά, βλέπω ότι πράγματι κόσμος δεν υπάρχει πολλής στο γήπεδο.
1: Στο μεταξύ έχουμε πολλές. Ο Σίλβα τώρα θα εκτελέσει 60-58 στα 4 και 10. Μία στις δύο, 61-58. Είναι 1-58 για την Φενέρ που είναι στους 3 και πάλι. Άλλη μια προσπάθεια τώρα Βεζένκοφ από τις 45 μοίρες για 3. Ναι! Ναι, ο Σάσα Βεζένκοφ στο Παρίσι στους 61 το παιχνίδι. Δεν γινότανε να μην εμφανιστεί σε αυτό το γήπεδο. Χρωστάει μια καλή εμφάνιση σε αυτό το γήπεδο ο Σάσα Βεζένκοφ. Δεν ξεχνάμε την κάσκιστη εμφάνισή του στον ημιτελικό με την Μονακό το 25 στο ίδιο γήπεδο εδώ στην Etihad Arena. Ο Τάκερ απαντάει στο τρίποντο του Βεζένκοφ με δικό του τρίποντο και κάνει το 64-61. Ο Μοντέρο παίρνει φάουλ ψηλά, έτρεξε την επίθεση και θα πάρει βολές. Παίρνει βολές 64-61.
0: Να πούμε λίγο Παρτίζαν ΠΑΟΚ για το Παύλος Γιαννακόπουλος σε εξέλιξη στα τελευταία 25 δευτερόλεπτα. 54-52 προηγείται η σερβική ομάδα. Συνεχίζεις.
1: Στο μεταξύ στο cube του της Etihad Arena δεν δείχνει τις βολές. Τώρα έφυγε το πλάνο τις βολές. Στο cube φαίνεται η άφηξη.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας Ιάνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλενα, δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
8: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
7: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
8: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
9: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
10: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-24242.
11: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
13: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
12: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
13: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
12: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
13: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
14: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
15: Όλοι την προσκυνάνε.
14: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
15: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
1: Στην εξοχή και στην Βολή. Και τώρα σειρά του Μοντέρο. Φάουλ. Φωνάζει ο Μπεζέγκοβ να μετρήσει το γαλάτι. 76-65 να ενημερώσουμε τώρα τον κόσμο του το σκορ. Ο Μοντέρο πήγε προς τα μέσα. Πήρε το φάουλ από τον Τζούζαν. Θα εκτελέσει δύο βολές. Κατά πάσα πιθανότητα, αν και νομίζω ότι έχουν δίκιο τώρα που το έδαξε το Cube, έχουν δίκιο, είπε στο Ολυμπιακό που διαμαρτύρονται. Και έχω την αίσθηση ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας το είδε και κάνει challenge. Challenge για καλάθι που θα δώσει απλώς την έξτρα βολή στον Μοντέρο.
0: Νομίζω Γιώργο κάνει μπαμ. Κάνει μπαμ από τη που βλέπω και το replay, νομίζω κάνει μπαμ.
1: Ο Λότερ Μόζερ έχει πάει μάλιστα να το δει. Και κατά κυριολεξία μου φαίνεται, επειδή το είδε στο Cube, Νίκο μου, μου φαίνεται αδιανόητο το ότι δεν έχει δοθεί αμέσως αυτό το καλάθι και φάουλ. Πραγματικά.
0: Εντάξει.
1: Μπροστά στα μάτια των διευθυντών γίνεται αυτό, εντάξει.
0: Κοίτα.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Θες να σου κάνω μια ερώτηση?
1: Ναι. Θες μου.
0: Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε λάθη διαιτητών σε μια διοργάνωση όπως είναι η Ευρωλίγκα?
1: Όχι, και η απάντησή μου θα έμενε ίδια αν την άλλαζες και λίγο την ερώτηση, να ξέρεις, Νικό. Δηλαδή αν θα μπορούσαμε να δούμε, αν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε εξόφθαλμα λάθη διαιτητών.
0: Εντάξει, νομίζω όσο περνάνε τα χρόνια τα συνηθίζουμε κι εμείς.
1: Δυστυχώς, θα πρέπει να μην τα συνηθίσουμε. Προχωράμε. Μακάρι τι να πω, μακάρι να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Για τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό το λάθος είναι ξεκάθαρο.
0: Και νομίζω ότι είναι αδιανόητο κιόλας ότι όλο αυτό γίνεται. Όχι απλά μπροστά στους διαιτητές, ότι χρειάζονται και τη βοήθεια του challenge. Για να μπορέσουν να δώσουν την απόφαση.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα την απόφαση των διαιτητών. Τι έχει δοθεί? Δεν το έχουν μετρήσει από την κατάλαβα. Όχι. Δεν το έχουν μετρήσει το γαλά. Μάλιστα, μένουν στην απόφαση τους κιόλας οι διαιτητές.
0: Εγώ θα πω καλή σεζόν και προχωράμε.
1: Ωραία άρχισε η Ευρωλίγκα, Νίκο. Ωραία άρχισε. Με το Super Cup είναι το ζέσταμα, θα γίνεται το πιο λάθος. Προχωράμε. 76-65. Η Φένερ είναι μπροστά στο 1-26 για την τρίτη περίοδο. Ο Ολυμπιακός πρέπει οπωσδήποτε να μαζέψει την κατάσταση άμεσα εν ώψη του 4ου δεκαλέπτου. Ο Μοντέρο θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Βάζει την πρώτη. Πρέπει να κάνει το ίδιο και με τη δεύτερη βολή. Μοντέρο 2-2. 76-67 μειώνει ο Ολυμπιακός σε 9. Και τώρα είναι η ώρα για άμυνα. Ο Φουρνιέ μαρκάρει τον Τάκερ. Ο Τάκερ πάει προς τα μέσα. Θέλει να τελειώσει η φάση. Δεν τα καταφέρνει. Φάουλ. Σφυρίζουν οι διαιτητές στην προσπάθεια του Χορτοζάκερ. Νομίζω ότι έχει κάνει ο Χολ. Όχι, ο Τζόνς. Συγγνώμη, ο Τζόνς. Ναι. Και τώρα στο κιού φάνηκε ο Τζόνς έχει κάνει το φάουλ. Και 76-67 και τώρα θα δούμε τις βολές του Χόρτον Τάκερ μέσα η πρώτη. Yeah. 77-67. Yeah. 78-67 μάλιστα. Με δύο ελεύθερες βολές του Χόρτον Τάκερ και τώρα ο Μοντέρο οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Δίνει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ στον Τζόουν που είναι αρκετά κίνδυνος από το σημείο που βρίσκεται από την περιφέρεια. Τζόουν κάνω το καλά. Τώρα παίρνει φάουλ και θέλει βολές. Όχι. Δίνουν βήματα οι διαιτητές. Βήματα από τον Ταϊρίκ Τζόουν. Στο 1-0-3. Όλο και χειρότερο γίνεται το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ο Φόρες θα οργανώσει τώρα την κατοχή για την Φενέρ. Ο Τζούζανγκαρ 45 μοίρες για 3 είναι άστοχος. Rebound Jones πήρε το rebound και τώρα ο Μοντέρο πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση. Παρέλαση έκανε στη ρακέτα της Φενέρ ο Ζαν Μοντέρο. Βιώνει στους 9. Στους 11 πόντους ο Μοντέρο και τώρα σειρά του Φόρες που δίνει στον Μπράξτον Κι και αυτό τον Τάκερ. Τάκερ για τον Φόρες. Μπράξτον Κι. Τάκερ για 3 από 8. Και έχει πατήσει γραμμή. Όχι, 3 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα, συγγνώμη, τώρα το είδα. Τη χειρονομία που κάνουν οι διαιτητές μεταξύ τους. 3 δευτερόλεπτα από τον Κρις Σίλβα. 78-69 στα 22,4 Ολυμπιακός έχει την κατοχή και όλο το χρόνο δικό του και ο Τζόσεφ οργανώνει την επίθεση. Ο Καναδός Σταρ, ο οποίος έχει κατακτήσει και το NBA με τους Σαν Αντώνιο Σπερς απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ του LeBron James το 2014. Ο Μοντέρο, 5 δευτερόλεπτα, Μοντέρο 45 μοίρες, Μοντέρο θα βρει το σουτ, το βρήκε, το πήρε, airball και τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Δεν ξέρω αν έχει γίνει και κάποιο φάουλ εκεί, θα χρειαστεί το replay από το Cube. Τώρα το βλέπουμε το replay, ο Μοντέρο σηκώνεται, όχι δεν έχει κάνει φάουλ. Το σουτ του απλώς είναι πάρα πολύ κακό. Επιστρέφουμε σε έναν Νίκο και σε πολύ λίγο εδώ για τη συνέχεια και για την τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα.
0: Ολοκληρώθηκε και η τρίτη περίοδος. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 69-78. Θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την περιγραφή της τέταρτης και τελευταίας περίοδου.
17: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
18: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
19: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
20: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κάναμε και το διάλειμμα, το απαραίτητο διάλειμμα το οποίο χρειαζόμασταν να πάρουμε και εμείς σε λίγες ανάσες. Γιώργος Ιωάννου.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στην Έτη Χαταρίνα. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω, ξεκινάει την τέταρτη περίοδο με δική του κατοχή. Ο Φουρνιέ τώρα θέλει να επαναφέρει και θα το κάνει τώρα με την Βαστο Μοντέρο. Ο Ολυμπιακός πρέπει να γυρίσει το παιχνίδι τώρα, αν θέλει να δώσει το παρόν στον αυριανό τελικό του Super Cup στις 8 η ώρα. Ο τελικός στις 5 θα είναι ο μικρός τελικός. Πάμε τώρα με τον Φουρνιέ, ο οποίος θέλει να επιτεθεί, θα εκτελέσει εκτός ορροπίας και θα βάλει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι, 78-71. Μπροστά η Φενέρ με 7 πλέον, μειώνει στους 7 Ολυμπιακούς και τώρα άμυνα. Ο Φόρεστ θέλει να πάει μέχρι μέσα, φάουλ από τον Τζόζεφ που δεν σφυρίζεται, κόψιμο από τον Φουρνιέ, αλλά υπάρχει φάουλ που σφυρίζεται ψηλά πάνω στον Κρις Σίλβα. Ωραία η προσπάθεια εδώ του Φουρνιέ να σταματήσει τον Σίλβα. Δεν ξέρω κατά πόσο, εντάξει, είναι φάουλ. Θα μπορούσε βέβαια να σφυριστεί και πιο πριν το φάουλ στον Τζόζεφ. Και όχι να σφυριστεί ψηλά. Η Φενέρ έχει βολές τώρα, άστοχος ο Κρις Σίλβα στην πρώτη. Με τη μία λοιπόν, το φάουλ που έκανε ο Φουρνιέ είναι το καλύτερο σενάριο για τον Ολυμπιακό. Από την άποψη ότι αν δεν το έκανε ο Σίλβα απλώς θα κάρφωνε. Ήδη είναι με έναν πόντο λιγότερο από αυτούς που θα είχε η Φενέρ, τώρα ναι, με έναν πόντο λιγότερο θα είναι γιατί έβαλε δεύτερη βολή. Δίκιο ο Εντζάι στο παρκέ για να δώσει κάποιες ανάσες τώρα προφανώς. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Σάσα Βεζένκοφ προκειμένου να προσπαθεί να χτυπήσει το παιχνίδι πιθανότητα στο τέλος. Αν αυτό φυσικά είναι εφικτό. Ο Μοντέρο δίνει την μπάλα στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ κρατάει. Έχει τώρα έχει φτάσει στην κορυφή της ρακέτας. Σε 45 ο Μοντέρο. Φουρνιέ πήρε σκρίνα από τον Εντζάι. Είναι στην κορυφή της ρακέτας. Φουρνιέ θέλει να πάει προς τα μέσα. Σηκώνεται, κόβεται.

0: δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Εντζάι και Jones θα διεκδικήσουν το rebound, το οποίο δεν θα χρειαστεί καν να το διεκδικήσουν. Ευστοχή στην δεύτερη βολή ο Φουρνιέ και μειώνει στους 6. 79-73. Και η Φενέρ πλέον στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός πρέπει τώρα να παίξει άμυνα. Ο Baldwin θέλει να δώσει την πάσα στην αδύνατη πλευρά στον Μέλι που είναι σε 45 μοίρες τώρα. Φόρεστ. Κλείστηκε ο Φόρεστ, έδωσε εν τέλει την πάσα στον Μέλι. Θα σηκωθεί αυτό στη λήξη του χρόνου. Κάκισε το σουτ. Έψωσε την κατοχή αν είναι δυνατόν ο Μπράξτον Κι. Που βρήκε ίσα ίσα την μπάλα για να τη στείλει στο καλάθι. 81-73. Η Φενέρα θα την έτσι ότι μπαίνει σε αυτό το γήπεδο και παθαίνει και γίνεται η ομάδα που κατέχει την Euroleague. Και πιάνει εκείνη την απόδοση. Άστοχος ο Φουρνιέ και τώρα ο Ολυμπιακός θα δεχτεί ξανά επίθεση με τον Κίνα δίνει τον Τζούζανγκ. Ο Τζούζανγκ 45 μοίρες δίνει στον Μέλι. Ο Μέλι λάθος πάσα. Υπάρχει φάουλ από τον Τζόουνς όμως. Και είναι το δεύτερο ρομαντικό του Ολυμπιακού. Κυριολεκτικά αυτό το φάουλ έσωσε την κατοχή της Φενέρ. Θα έλεγα, γιατί έκανε λάθος. Δεν θα έπρεπε την μπάλα ο Μοντέρο. Ο Μέλι δίνει την μπάλα στον Τζούζανγκ. Τζούζανγκ έχει τον Μοντέρο μπροστά του. Τζούζανγκ θέλει να δώσει την πάσα, όχι, έκλεψε ο Ολυμπιακός. Φουρνιέ. Πρέπει ο Ολυμπιακός να μπορέσει να απαντήσει, να κάνει κάτι. Ο Φουρνιέ θέλει να δώσει την πάσα στον Τζόουνς. Λάθος από τον Ολυμπιακό, αν είναι δυνατόν. Έκλεψε ο Μοντέρο. Έκλεψε ο Μοντέρο. Τζόζεφ. Εντζάι από τη γωνία ελεύθερος για 3! 45 μοίρες. Ο Εντζάι μειώνει στους 5! Και αναγκάζει τον Σαρούνα Διασκεβίτσιος να καλέσει τα ημάδα. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει και μειώνει στους 5!
1: Τι ήταν αυτό που γίνε στο τέλος? Πώς το έκανε έτσι τόσο το Εντζάι?
0: Δεν ξέρω, αλλά αφού μπήκε χαλάλι. Αφού μπήκε. Μπήκε αυτό το σούτ, ο Ολυμπιακός μειώνει στους 5. Επιστρέφουμε σε ένα Νίκο και άμεσα εδώ για το συναρπαστικό υπόλοιπο της αναμέτρησης.
1: Το οποίο, πίστεψέ με, θα μας κρατήσει σε αγωνία για πάρα πολύ ώρα ακόμα.
0: Κατά πως φαίνεται, ναι. She's got my love.
1: She's got it all. 76-81, κυρίες και κύριοι, ο Ολυμπιακός μειώνει στους 5. Ο NDI σκόραρε αυτό το τρελό τρίποντο με αυτό το... Τι ήταν αυτό τώρα? Δεν ξέρω και πώς να το περιγράψω. Και επειδή βλέπω λίγο ότι στην τηλεόραση έχουμε και Μαρσέλο. Μαρσέλο, δείχνει η κάμερα. Σιγά σιγά επιστρέφουμε. Γιώργος Ιωάννου, τι γίνεται? Έχουμε και τον Μαρσέλο που παρακολουθεί μπάσκετ.
0: Καλά, όπως φαίνεται, ναι. Εντάξει, το Αμπού Ντάμπι έχει αρκετό κόσμο. Να θυμίσουμε φυσικά ότι ο Μαρσέλο δεν έχει περάσει μόνο από τη Ρεάλ Μαδρίτ που συμμετέχει στο Super Cup. Έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα με μια ξέχαστη υποδοχή του στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Και νομίζω έχουμε να δούμε και πολλά χρόνια υποδοχή να είναι sold out, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Ήταν απίστευτη η υποδοχή. Προχωράμε τώρα όμως, γιατί μπαίνουμε ξανά στο παιχνίδι. Ο Φόρεστ οργανώνει το παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε. Ο Φόρεστ έχει μπροστά του τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο πιέζει, πήρε την μπάλα ο Κλάιμπερν. Ο Μέλι έχει μπροστά του τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Κάντε τώρα, έδωσε πάσα εκεί. Την έδωσε εν τέλει στον Baldwin. Τώρα αυτός έχει απέναντι του τον σέντερ του Ολυμπιακού. Baldwin έχει μπλέξει. Φάουλ σφυρίζει ο ρέφερι τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Τα 4 δευτερόλεπτα. Αυτό το φάουλ. Ήτανε φάουλ βέβαια, το σύγχρονο και το χέρι του Ταϊρίκ Τζόουνς. Τα 7 και 19 όλα αυτά. Μάλιστα να αναφέρω, Νίκο, με την ευκαιρία ότι το σουτ του, το τρίποντο, δεν είναι το δυνατό στοιχείο του Εντζάι. Κατά πως φαίνεται όμως το έχει βελτιώσει. Τώρα η Φενέρ έχει την επίθεση, πρέπει ο Ολυμπιακός να αμυνθεί. Στυλ για 2. Αστόχησε, ο Μοντέρο πήρε το rebound. Και έχει την ευκαιρία τώρα ο Ολυμπιακός να επιτεθεί.

0: και να μειώσει ακόμη περισσότερο. Φουρνιέ για τον Μοντέρο. Μοντέρο θέλει να πάει μέχρι μέσα. Έδωσε τον Εντζάι. Τζόσεφ για τρεις στη σειρά του. Ναι! Κόρη Τζόσεφ. 81-79 από την κορυφή της ρακέτας. Ο Κόρη Τζόσεφ μειώνει στους δύο. Ολυμπιακός επιστρέφει για τα καλά στο παιχνίδι. Κλάιμπερν. Κλάιμπερν πιέζεται παραλίγο να χάσει και τον έλεγχο της μπάλας. Κλάιμπερν έχει μπροστά από τον Φουρνιέ και τώρα τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Κλάιμπερν έδωσε την πάσα Φόρεστ για τρεις. Επιθετικό φάουλ. Κερδίζει ο Μοντέρο από τον Γουίλ Κλάιμπερν. Η κατοχή είναι και πάλι για τον Ολυμπιακό. Τα 6-27 οι Ερυθρόλευκοι έχουν την ευκαιρία τόσο να ισοπαρίσουν όσο και να προσπεράσουν ανάλογα με το τι καλά θα σκοράρουν, αν σκοράρουν. Μακάρι να σκοράρουν. Λοιπόν, στα 6-27 το παιχνίδι, ο Κλάιμπερν, ο Μπράξον, εκεί χάνω και τα λόγια μου, βγαίνει και μπαίνει στο παρκή θέση του Μέλη και ο Μοντέρο οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Εντζάι δίνει στον Τζόσεφ, ο Φουρνιέ κρατάει την μπάλα και τη δίνει στον Τζόσεφ και πάλι ο Εντζάι στον Τζόσεφ. Τζόσεφ σαν μύρε. Τζόσεφ κάνει τις προσποιήσεις του. Θέλει να σηκωθεί εκτός οροπίας. Αστοχή. Φάουλ. Πάνω στην προσπάθειά του στα 3-4 δευτερόλεπτα τον πήρε αυτό το φάουλ. Ο Κόρη Τζόσεφ και θα πάει στη γραμμή. Έχει βολές που μπορούν να φέρουν το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία. Δεν ξέρω ποιος του το έχει κάνει το φάουλ γιατί πίνει και εκεί. Πρέπει να έχει χρεωθεί στον Μπράκτον εκεί το φάουλ. Παρ' όλα αυτά. Κρατάω επιφύλαξη. 81-79 τα 6-06. Κόρη Τζόσεφ. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Ο έμπειρος. Έμπειρος. Δεν λέγεται απλά έμπειρος. Είναι πολύ πύρος αυτός ο γκάρντ για τον Ολυμπιακό. Πραγματικά. Ένας πεσταράς. Και παράδειγμα προς μίμηση φυσικά για όλους τους νέους βασκετμπολίστες. 81-81 με τις δύο βολές του Κόρη Τζόσεφ. Ο Χόρτον Τάκερ έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Χάνει την κατοχή. Μπάλα για τον Ολυμπιακό που έχει σφίξει την άμυνά του απίστευτα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον κόσμο του στις κερκίδες. 81-81 στα 5-53. Ο Ολυμπιακός έχει κατοχή για να πάρει μετά από αρκετή ώρα, μετά το 58-55 το προβάδισμα. Ο Μοντέρο έχει την μπάλα. Τζόσεφ δίνει στον Εντζάι. Πήγε να χάσει την μπάλα ο Ολυμπιακός. Πήρε την μπάλα τώρα ο Μοντέρο στα 10 δευτερόλεπτα. Στην κορυφή της ρακέτας με τον Κλάιμπερ. Ο Μοντέρο αστοχή για τρεις. Για να δώσει προβάδισμα τριών στον Ολυμπιακό. Χόρτον Τάκερ. Ευνηδιασμός εκτελεί για τρεις ο Τάκερ. Είναι άστοχος. Ο Κλάιμπερν παίρνει το επιθετικό rebound και σκοράρει. 83-81 στα 5-20. Ο Ολυμπιακός πρέπει να επιτεθεί με έξυπνο τρόπο όπως κάνει στις τελευταίες του επιθέσεις. Ο Ταϊρίκ Τζόνς είναι στο Φουρνιέ. Πρέπει να κρατηθεί ο Ολυμπιακός, αλλά και υπέροχα την μπάλα στο Φουρνιέ με το Μοντέρο και σκοράρει ο Γάλλος Σταρ. 83 όλα, τελευταίο πεντάλεπτο στην αναμέτρηση. Σε ένα παιχνίδι που εξελίσσεται σε θρίλερ. Σε μια ματσάρα στην έτη χανταρίνα του Αμπουτάμπη. Ο Χόρτον Τάκερ τώρα δίνει στον Σιλτ. Κλάιμπερν από τη γωνία είδε καθαρά, εκτέλεσε, αστόχησε. Rebound επιθετικό από τον Baldwin. Και ο Τάλεν Χόρτον Τάκερ θέλει να επιτεθεί. Τον έκλεισαν βήματα. Όχι. Φάουλ έχει δοθεί. Τέταρτο ομαδικό φάουλ του Φουρνιέ. Αν είναι δυνατόν, εντάξει. Στα 4-26. Θα μας κάνει καρδιακούς από τώρα αυτό το παιχνίδι. Και είμαστε ακόμα Σεπτέμβρη μήνα.
1: Όσοι βλέπετε τηλεόραση και έχετε θέμα με την καρδιά σας, κλείστε την. Όσοι έχετε θέμα με την καρδιά σας και ακούτε αυτή τη στιγμή το σταθμό μας, θα σας πρότεινα να ξανασκεφτείτε λίγο τις επιλογές σας με αυτό που γίνεται σήμερα.
0: Ο Χόρτον Τάκερ πήρε την μπάλα από τον Baldwin. Ο Μέλιν τη δίνει την μπάλα τώρα στον Γκάρτ τη Φενέρ. Ο Τάκερ δίνει στον Κλάιμπερν που πατάει την πλάγια γραμμή. Κατοχή για τον Ολυμπιακό στα 4 και 19. Ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει την κατοχή από ένα λάθος της Φενέρ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν ξέρω γιατί έχει κρατήσει τον Εντζάι. Ίσως επειδή βλέπει ότι του βγαίνει το σύστημα αυτό που έχει επιλέξει. Ή γιατί θέλει να τον κρατήσει λίγο ακόμα μέχρι να μπορέσει να ρίξει το μάτι τον Βεζένκο. Ωραία αρχαία πάσα του Τζον στο Φουρνιέ που όμως δεν δούλεψε ιδιαίτερα. Φάουλ που παίρνει ο Φουρνιέ. Είναι το τελευταίο που είχε να δώσει η Φενέρμπαχτε. Το κάνει ο Μέλι πάνω στον Γάλλο στάρ του Ολυμπιακού στα 3.59. 83-83. Ο Μέλι περνάει έξω. Στη θέση του ο Μπράξτον Κι. Ο Μέλι έχει 4 φάουλ. Έκανε το 4ο του φάουλ. Στο επόμενο κερετάει οριστικά το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει την επίθεση από την πλάγια γραμμή στα 14 δευτερόλεπτα. Εξαιρετική πάσα του Φουρνιέ στον Εντζάι που σκοράρει και δίνει μεταφορά προβάδισμα τον Ολυμπιακό. 85-83. 85-83 στα 3.48. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κρατήσει το προβάδισμα αν παίξει άμυνα. Μισμάτ του Κλάιμπερν, το οποίο δεν εκμεταλλεύεται όμως ο φόρουαρντ της Φενέρ. Είχε το Μοντέρο πάνω του και όμως δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Φουρνιέ έχει την μπάλα. Το σκριν, λάθος του Φουρνιέ, γιατί τέτοιο λάθος. Ακολουθεί ο Τζόζεφ, προσπάθησε να κλέψει, δεν τα κατάφερε. Σκοράρει ο Μπράξτον Κι στον εφηβιασμό, 85-85. Στα 3 και 20, καλή time out ο Μπαρτζόκας, έξαλλος. Έχει σταματήσει το χρονόμετρο, όχι, μένουν οι παίχτες στο παρκή από ό,τι βλέπω. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, ναι, έχουν μείνει στο παρκέ, έκανα λάθος, δεν ήταν time out, είδα το χρόνο να σταματάει, αλλαγές γίνονται. Ο Φουρνιέ τώρα θα δώσει την μπάλα στο Μοντέρο, αναμένουμε την επαναφορά. Και τώρα ο Μοντέρο οργανώνει. Δεν έχει αλλάξει πεντάδο του Ολυμπιακού. Μοντέρο για τον Τζόσεφ. Που εκτελεί για 3! Συν 3 για τον Ολυμπιακό! 88-85! Με τον Κόρι Τζόσεφ! Στους 10 πόντους, διψήφιος ο Κόρι Τζόσεφ! Και τώρα ο Baldwin! Πρέπει να βγάλει αυτή την άμυνα ο Ολυμπιακός! Έκλεψε την μπάλα ο Τζόσεφ! Στον ευνηδιασμό η Ερυθρόλευκη! Μοντέρο στο lay-up! Συν 5 για τον Ολυμπιακό! Έξαλλοι πανηγυρισμοί! Από τον Γιάν Μοντέρο, 90-85 στα 2.49, time out ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Άμεσα σε σένα Νίκο και επιστρέφουμε εδώ για τη συνέχεια.
1: Τους έχουν κάνει να ψάχνουν να βρουν τι γίνεται τώρα.
0: Έχουν χάσει, εντάξει, έχει χάσει την ψυχραιμία της Φενέρ, την επίθεση και αυτό φαίνεται. Ο Ολυμπιακός έχει γυρίσει για τα καλά στο παιχνίδι.
1: Είπα και προηγουμένως, όσοι είστε καρδιακοί νομίζω ξανασκεφτείτε το λίγο. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα, μια μικρή ανάσα. Παίρνω λίγο εγώ το μικρόφωνο να πούμε ότι έχουμε ΠΑΟΚ Παρτίζαν 74-70 στο τέλος της τρίτης περίοδου στο πλαίσιο του Παύλος Γιαννακόπουλος. Την ώρα που θυμίζουμε ότι αμέσως μετά ακολουθεί και ο αγώνας μετά τον Ολυμπιακό, ακολουθεί και ο αγώνας της Ντουμπάι με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Super Cup. Να δούμε ποιος θα προκληθεί και από τον άλλον τελικό. Αλλά νομίζω από τον άλλον ημιτελικό, αλλά νομίζω αυτός ο ημιτελικός έχει το δικό του ενδιαφέρον, έχει το δικό του θέαμα αυτός ο αγώνας ανάμεσα στις δύο προηγούμενες πρωταθλήτριες Ευρώπης. Την φετινή και την τέως πρωταθλήτρια. Το 2025 η Φενέρμπαχτσε και το 2026 ο Ολυμπιακός. Γιώργο, τις πήρες τις ανάσες σου, είσαι εντάξει?
0: Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι αυτό θα μας κάνει όντως καρδιακούς. 90-85 ο Ολυμπιακός έχει πάρει προβάδισμα 5 πόντων. Μέχρι και ο πάγκος του Ολυμπιακού είναι όρθιος προκειμένου να βοηθήσει. Τώρα είναι η ώρα της Φενέρ όμως να επιτεθεί. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει άμυνα. 2 και 49 μένουνε. Το προβάδισμα, να αναφέρουμε αυτό, και ευχαριστούμε την Ευρωλίγια που το δείχνει στο Cube, είναι ότι είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. 5 πόντι διαφορά. Μεγαλύτερο προβάδισμα για την ελληνική ομάδα. Ο Baldwin δίνει στον Σιλ, δεν εκτελέσει για 3, το βάζει. Το έβαλε ο Σιλ και μειώνει στους 2 για την Φενέρ. Στους 18 πόντους ο Σάβων Σιλ. Και τώρα ο Εντζάι είναι στο Μοντέρο. Ο Μοντέρο κάνει μια κίνηση, ο Φουρνιέ. Μοντέρο έκανε το step back, εκτέλεσε για 2, είναι άστοχος. Δεν μπόρεσε να πάρει το rebound ο Τζόνς. Και τώρα ο Φόρες για τη Φενέρ. Φόρες πρέπει να βγάλει στην άμυνα ο Ολυμπιακός. Μπράκτον Κι έχει μπροστά το Τζόνς. Και τώρα το Τζόνσον έχει μπροστά το Φόρες που έχει την μπάλα. Ο Φόρες θέλει να πάει μέχρι μέσα. Έβγαλε την άμυνα ο Φουρνιέ. Α, δεν βγήκε όπως θα ήθελε ο Ολυμπιακός. Φάουλ του Τζόσεφ πάνω στον Μπράκτον Κι. Που σηκώθηκε να καρφώσει και ο Τζόσεφ σηκώθηκε με όλη τη μανία για να τον σταματήσει ψηλά. Οι φίλοι της τουρκικής ομάδας τους βλέπω τώρα ζήτησε ένα αντιαθλητικό και δεν μπορώ να καταλάβω από πού και ως πού να ζητήσουν αντιαθλητικό. Προχωράμε όμως. Εντάξει, δεν υπήρχε καμία περίπτωση αντιαθλητικού, βέβαια είμαι και στο κιού. Είναι αστείο και μόνο.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τι.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
0: Ο Βεζένκοφ εξακολουθεί να μένει στον πάγκο, προφανώς γιατί το σύστημα αυτό που έχει επιλέξει ο Μπαρτζόκας, αυτή η πεντάδα του έχει βγει. Με αυτήν γύρισε το παιχνίδι. 90-90 ο Φουρνιέ. Κάτι έχει συμβεί με την μπάλα. Και αυτό γιατί και ο διαιτητής Τζεκάρη και ο Φουρνιέ και ο Χωνοδάκης Τζεκάρη. Τέλος πάντων, επαναφορά και ο Φουρνιέ γίνει στον Μοντέρο. Ο Μοντέρο οργανώνει, δίνει πάση στον Εντζάι. Ο Εντζάι θα δώσει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ είναι στην κορυφή της ρακέτας. Άλλαξε για λίγο με τον Τζόσεφ. Ο Φουρνιέ κάνει προς τα μέσα. Εκτελεί για 2, το βάζει. Τα 52,6 δευτερόλεπτα. Πολύ μεγάλο σουτ από τον Εβάν Φουρνιέ. 92-90. 19 η πόντη του Γάλλου Σταρ. Ο Baldwin δίνει στον Φόρες. Πρέπει να βγάλει από την άμυνα ο Ολυμπιακός. Στυλ. Εκτελεί για 3. Airball. Η μπάλα στα χέρια του Μοντέρο. Ολυμπιακός, εάν σκοράρει, γίνεται grand favori για την πρόκριση των τελικών του Super Cup, του πρώτου EuroLeague Super Cup. 14 λεπτά για την επίθεση του Ολυμπιακού, 20 το χρονόμετρο. Ο Μοντέρο θέλει να πάει προς τα μέσα. Τζόσεφ από τη γωνία, όχι. Και τώρα στα 14 λεπτά η Φενέρ έχει επίθεση. Πρέπει ο Ολυμπιακός να βγάλει άμυνα. Ο Τάκερ θέλει να πάει προς τα μέσα, σηκώνεται για 2, είναι άστοχος, στα 2 δευτερόλεπτα, ο Baldwin, τέλος, Τέλος, ο Ολυμπιακός το πήρε το παιχνίδι. 92-90. Θα κερδίσει τη Φενέρ και θα δώσει το παρόν στον μεγάλο τελικό του Super Cup της Euroleague. Του πρώτου Super Cup της Euroleague. Με το καλάθι του Μοντέρ, του Φουρνιέ, χάνω και τα λόγια μου. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού σε ένα μάτ που δεν του είχε πάει καλά από την αρχή. Ένα μάτ που χρειάστηκε και τύχη, χρειάστηκαν όλα για να πάρει το παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα στην Etihad Arena στο Yas Island του Abu Dhabi. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 92-90. Ολυμπιακός είναι στον μεγάλο τελικό. Η Φενέρ θα παίξει στις 5 η ώρα αύριο στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.
1: Γιώργο, νομίζω μπορεί να μην είναι Ισπανός ο Φουρνιέ, αλλά νομίζω είναι ο Πάμπλο Πικάσο του Ολυμπιακού. Είναι ο Πάμπλο Πικάσο, και γιατί πραγματικά ακόμα μία εμφάνιση που μπορεί κάποιος να την παρομοιάσει με την Κουέρνικα, χωρίς καμία υπερβολή. Ακόμα μία τέτοια εμφάνιση.
0: Νίκο, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ο Φουρνιέ παίρνει και κατά κάποιο τρόπο, αν και το έχει πάρει από πέρσι, από το ΆΚΑ, αλλά να το πούμε αυτό, παίρνει το αίμα του πίσω από αυτή την έδρα, στην οποία στον τελευταίο ημιτελικό που, και πέρσι, και πρόπερσι, συγγνώμη, που είχε παίξει τον ημιτελικό με τη Μονακό, είχε κάνει μια απίστευτη εμφάνιση που όμως δεν αρκούσε για να δώσει την πρόκληση στον Ολυμπιακό και μάλιστα βρέθηκε να κλαίει απαρηγόρητος μετά την αναμέτρηση των πυρεωτών με τους Μονεγάσκους. Σήμερα το σουτ που δίνει την νίκη στην ομάδα του, στην ομάδα του Ολυμπιακού, είναι το δικό του. Είναι το σουτ του Εβάν Φουρνιέ από τη γραμμή των βολών περίπου. Σηκώθηκε εκτός ισορροπίας και κατάφερε να δώσει το μάτς στον Ολυμπιακό.
1: Και νομίζω μόνο και μόνο που ξεκινάει έτσι η σεζόν με ένα τέτοιο παιχνίδι, νομίζω, επειδή εντάξει, το Super Cup, να είμαστε ειλικρινείς, αν μπορώ να μιλήσω με όρους video games, είναι σαν να λέμε το demo της φετινής σεζόν. Μας περιμένει μια πολύ ωραία σεζόν φέτος.
0: Ναι, και νομίζω όντως θα πρέπει να ετοιμαστούμε για μια υπέροχη EuroLeague αυτή τη σεζόν, μια υπέροχη διοργάνωση.
1: Ακόμα μια υπέροχη διοργάνωση.
0: Που Νίκο, να το αναφέρουμε αυτό, θα κορυφωθεί στο γήπεδο καλώς εχόντων των πραγμάτων. Μακάρι κιόλας να μην υπάρξουν προβλήματα με εμπόλεμες καταστάσεις κλπ. Πρώτον για να μην χαθούν ζωές και δεύτερον για να απολαύσουμε κι εμείς το μπάσκετ. Στην ίδια έδρα στην οποία έπαιξε σήμερα ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσε και στην έδρα στην οποία αύριο θα αγωνιστεί απέναντι στον νικητή της επόμενης διοργάνωσης.
1: Τι ώρα είναι ο τελικός?
0: Της επόμενης αναμέτρησης. 8 η ώρα αύριο.
1: Ωραία, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Θα είναι ο Γιώργος Λίγκρης αύριο, ο οποίος θα κάνει αυτό τον συντονισμό. Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο από αυτό το παιχνίδι να πούμε?
0: Δεν νομίζω. Εντάξει, μια απίστευτη αναμέτρηση. Αν έχουμε χρόνο να πούμε δύο κουβέντες.
1: Εννοείται.
0: Ξέρεις ποιον θα ήθελα να αναφέρω περισσότερο? Τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος και πάλι σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού δήλωσε παρόν. Ένας παίκτης που, όπως είπα, πρέπει να θεωρηθεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους νέους, και αναφερόμαστε τώρα στη χώρα μας, έτσι, στην Ελλάδα. Μιλάμε για έναν παίκτη που θα πρέπει έξω από τα αποδυτήρια. Έχει ακουστεί αυτό σε ελληνική εκπομπή και το αναφέρω και πάλι. Έχει ακουστεί σε ελληνική εκπομπή, Νίκο μου,
1: ναι,
0: ότι θα πρέπει να τυπωθεί μια φωτογραφία του από πέρσι, μια φωτογραφία του φέτος και το βιογραφικό του, και να τυχοκολληθούν έξω από τα αποδυτήρια της κάθε ομάδας. Ένας παίκτης ο οποίος έχασε περίπου 12 κιλά αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε, έγινε fit. Απίστευτα, πραγματικά, έχει χτίσει τρομακτικό σώμα, με την καλή έννοια τρομακτικό, καμία σχέση με κάποια κιλά που λέγαμε ότι είχε πέρσι, που και πέρσι έδειξε δείγματα της ποιότητάς του, που όμως φέτος δείχνει ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα.
1: Ισχύει αυτό.
0: Στα 34 του, ενώ Νίκο δεν έχει αναποδείξει τίποτα σε κανέναν, έχοντας πάρει NBA απέναντι στους hit του LeBron James.
1: Και μάλιστα, Κόρι Τζόζεφ, που λες για αυτήν την εμφάνιση, πράγματι ήταν σαν να λέμε ο κρυφός παράγοντας χ, αν μπορεί να πει κάποιος κάτι. Αλλά νομίζω πρέπει να δώσουμε και τα εύσημα στον MVP της σημερινής αναμέτρησης, που έβγαλε η EuroLeague Donta Hall. Πραγματικά πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. 12 πόντους, 12 rebound και μία assist. Τρομερό παιχνίδι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τι θα γίνει αύριο.
0: Εξαιρετικό σωματιά και ο Ντονταχόλ. Νίκο, αυτά για την ώρα. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως και αύριο στη μετάδοση της αναμέτρησης.
1: Τέλεια Γιώργο, από πλευράς μου σε αποδεσμεύω. Να είσαι καλά, εμείς δεν χανόμαστε, το ξέρεις και εσύ. Θα σε απολαύσουμε αύριο 9 με 11 εκεί πέρα στην εκπομπή Buzzer Beater στο 90. Buzzer Beater στο 90.
0: Ακριβώς. Θα τα πούμε
1: όπως και κάθε Σαββατοκύριακο. Τέλεια Γιώργο, να είσαι καλά, να είσαι πάντα καλά, να είσαι πάντα καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Γιώργος Ιωάννου με την περιγραφή του αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Έπειτα από ένα δραματικό φινάλε, ο Ολυμπιακός κάνει την ανατροπή και επικρατεί της τουρκικής ομάδας 92-90 και προκρίνεται στον τελικό του πρώτου Super Cup της ιστορίας της Euroleague.

Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και εμείς την εκπομπή μας, την έκτακτη εκπομπή για το Super Cup, τον αγώνα του, τον ημιτελικό του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε. Πάμε να πούμε λίγο την ώρα που καλησπερίζω τον κύριο Γαραμπεσίνη στο στούντιο, στο χώρο του ραδιοφώνου, όπου σε λίγο αναμένεται να έρθει και ο Δήμος Τσαμπαγιάρης. Αναμένεται να έρθει. Τέλεια. Την καλησπέρα μου λοιπόν στον κύριο Γαραμπεσίνη. Πάμε να πούμε λίγο τα στατιστικά. Εβάν Φουρνιέ 19 πόντους, ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, ένα rebound και δύο assist. Ο Σίλτζ για την Φενέρμπαχτσε ήταν ο πρώτος σκόρερ της 18 πόντους, 3 rebound και 1 assist. Και ο Μπράξτον και έκανε τρομερό παιχνίδι, 17 πόντους, 6 rebound και 2 assist από πλευράς Φενέρ. Ενώ πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά των παικτών του Ολυμπιακού. Ζαν Μοντέρο στο επίσημο ντεμπούτο του, 13 πόντους, ένα rebound και 3 assist. Ντόντα Χολ, ο MVP της αναμέτρησης με double-double, 12 πόντους, 12 rebound, 1 assist. Κόρι Τζόζεφ, 10 πόντους, 1 rebound, 3 assist. Τάιλερ Ντόρσεϊ, NDI και Τάισον Ward από 9 πόντους, έκαστος, όλοι και από 1 assist, έκαστος. Σάσα Βεζένκοφ, 7 πόντους, 3 rebound, 1 assist. Τάιρικ Τζόουνς, 2 πόντους, 3 rebound. Και Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ είχε τις περισσότερες assist στην αναμέτρηση, ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ στον ντεμπούτο του, 2 πόντους, 2 rebound και 4 assist. Αυτά είναι τα στατιστικά των νικητών της σημερινής αναμέτρησης, που όπως είπε ο Γιώργος ο Ιωάννου στην μετάδοσή του, αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ θα είναι ο τελικός του Super Cup της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Dubai BC Real Madrid. Και κάπου εδώ η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος που ήμασταν μαζί για 2 ώρες, καθώς κάναμε την σύνδεση για την μετάδοση του Super Cup. Στη μετάδοση του αγώνα ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11 το πρωί με την γραμμή εκκίνησης, όπου έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια να πούμε αυτό το Σαββατοκύριακο για βόλεϊ και όχι μόνο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Να είστε καλά και να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο όλοι οι ακροατές του Interveten Ελλάδα Sports, και όχι μόνο όλοι οι ακροατές του Interveten Ελλάδα Sports, όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε τον Ιντερβέτεν Ελλάδα 943. Σήμερα το πρόγραμμα, λόγω της μετάδοσης του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαξε, είναι αλλαγμένο. Είμαι ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης. Περιμένω σε λίγο δίπλα μου και τον Δήμο Σθένη, τον κύριο Τσαπαλιάρη, για να σας κάνουμε παρέα την επόμενη ώρα. Έχετε ίσως καταλάβει ότι για μένα το δυνατό μου σημείο δεν είναι τα αθλητικά, και γι' αυτό μέχρι να έρθει ο Δημοσθένης να μπείτε στην κανονική ροή των αθλητικών, θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα με αφορμή το τραγικό γεγονός, βεβαίως, και τον απόϊχο αυτού του γεγονότος, την περίπτωση του μακαρίτη του Μαζονάκη, που βρήκε τραγικό θάνατο σε ένα ιατρείο, ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Θέλω να πούμε μερικά πράγματα για το εθνικό σύστημα υγείας, για το δικό μας εθνικό σύστημα υγείας. Ίσως αυτά που θα πούμε να μην αρέσουν σε κάποιους, και από την αρχή σας λέω ότι οι όποιες ενστάσεις, οι όποιες αντιρρήσεις είναι καλοδεχούμενες, όμως με στοιχεία και, παρακαλώ, δίχως τσιτάτα, δίχως συνθήματα, δίχως κατάρες, αναθέματα και αφορισμούς. Το εθνικό μας σύστημα υγείας, όπως είπα και σε άλλη εκπομπή, η σύλληψή του οφείλεται στον γιατρό Παρασκευά Αυγερινό στις αρχές της δεκαετίας του 80. Και αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, είναι ό,τι καλύτερο προσέφερε η παράταξη του Πασόκ στην ελληνική κοινωνία. Η σύλληψη και η πραγματοποίηση, η υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Για να δούμε μερικά πράγματα για αυτό το σύστημα υγείας που έχουμε. Θα κάνω μερικές ερωτήσεις και είπαμε είναι καλοδεχούμενες οι ενστάσεις και οι αντιρρήσεις σας. Ξεκινάμε με την ερώτηση, ποιο άλλο σύστημα υγείας, και μιλάμε για τις ευρωπαϊκές χώρες και για την Αμερική, ποιο άλλο σύστημα υγείας προσφέρει τόσες παροχές για πρόληψη, όπως είναι, παραδείγματος χάρη, οι μαστογραφίες, τα καρδιαγγειακά, ο καρκίνος των πευμόνων, του παχαίους εντέρου κτλ. Εντελώς δωρεάν και με πολύ καλή συνέπεια. Ποιο άλλο σύστημα υγείας, να το ακούσουμε. Δεύτερον, βρείτε μου ένα άλλο σύστημα υγείας που να μπορεί κάποιος μέσα σε μια μέρα, αν υπάρχει ανησυχητικό νόσημα, να εξεταστεί σε μια σειρά από εξετάσεις σε νοσοκομείο και να εισαχθεί σε θάλαμο νοσηλείας αν χρειαστεί, έστω και αν χρειαστεί να περιμένει, βεβαίως, επόμενο είναι 7-8 ώρες. Βρείτε μου ένα άλλο σύστημα υγείας που γίνονται πλήθος εξετάσεων και επεμβάσεων και δεν θα σε στείλουν σπίτι σου με την προτροπή «πάρε αυτά τα χάπια ημερησίως και κάλεσέ μας τον επόμενο μήνα». Ποιο άλλο σύστημα υγείας, βρείτε μου ένα, που δεν θα πρέπει να κλείσεις μετά από 2 εβδομάδες ραντεβού με τον οικογενειακό γιατρό, άλλο ένα μήνα για να σε δει ο ειδικός γιατρός και άλλο ένα μήνα για να κάνεις εξετάσεις και να αποφασιστεί αν πρέπει να νοσηλευτείς ή όχι. Βρείτε με ένα άλλο σύστημα υγείας που, εάν κάνει κάποιος αξονική ή μαγνητική, αμέσως και δωρεάν περιλαμβάνεται στις παροχές του. Αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες. Ποιο άλλο σύστημα υγείας
που και ο κάθε ένας και ο εντελώς άπορος και ανασφάλιστος θα λάβει όλη την απαιτούμενη περίθαλψη και αγωγή. Βρείτε με ένα άλλο σύστημα υγείας, αγαπητοί φίλοι, που να έχει τόσο χαμηλή συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα και μηδενική για σοβαρές και χρόνιες παθήσεις. Βρείτε μου επίσης ένα οποιοδήποτε άλλο σύστημα υγείας που καλύπτει πολλές εξετάσεις και εμβολιασμούς δωρεάν για τους άνω των 65 ετών.

Συνεχίζουμε λοιπόν. Αλλά έστω και αν δεν επιλέξετε να κάνετε χρήση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και επιλέξατε κάποιο ιδιωτικό θεραπευτήριο από αυτά που υπάρχουν πολλά, πείτε μου, τα ελληνικά ιδιωτικά θεραπευτήρια σε σχέση με τα αντίστοιχα ιδιωτικά, τα ευρωπαϊκά ή τα αμερικάνικα, είναι ή όχι κατά περίπου 50 έως 60% φτηνότερα από τα αντίστοιχα? Αν πούμε για τα αμερικάνικα, είναι κατά 90% φτηνότερα τα ελληνικά ιδιωτικά θεραπευτήρια. Να μιλήσουμε επίσης για την ηλεκτρονική καταχώρηση του MyHealth, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τα παραπεπτικά, τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έρχονται με email στο σπίτι μας. Είναι έτσι ή δεν είναι? Να μιλήσουμε ασφαλώς για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των Ελλήνων ιατρών που γίνονται ανάρπαστοι από τα συστήματα υγείας όλων των άλλων προηγμένων χωρών. Να μιλήσουμε και για κάτι άλλο που το είδα σε μια στατιστική. Έχουμε πολύ λιγότερους νεκρούς από καρκίνο, 230 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού, από τη Δανία και τη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, που έχουν 380 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Γιατί? Επειδή λειτουργούν τα προγράμματα πρόληψης και άμεσης διάγνωσης και δεν καταλήγουν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο με καρκίνο τετάρτου σταδίου. Ναι, έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα στις ακριτικές και στις νησιωτικές μας περιοχές, βεβαίως. Και γίνονται συνέχεια προσπάθειες βελτίωσης. Ναι, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να αμείβονται καλύτερα. Αφού όμως πρώτα γίνει ο απαιτούμενος εξορθολογισμός των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Και ναι, μην ακούτε τους διάφορους μίτσους που λένε ότι στην Ευρώπη είναι όλα καλύτερα. Όσοι τυχόν έχετε τύχει να έχετε παιδιά, φίλους ή συγγενείς που μένουν στις ευρωπαϊκές χώρες, γνωρίζετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Ρωτήστε τους. Στην Ελλάδα έχουν δωρεάν περίθαλψη άνθρωποι που δεν έχουν εισφέρει και εξακολουθούν να μην εισφέρουν ούτε ένα ευρώ στη ζωή τους για περίθαλψη. Ποιοι και πόσοι είναι αυτοί? Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει.

0: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
1: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
0: Για τα μερεμέτια?
1: Εκεί.
0: Και για τα βαψίματα?
1: Τι λέμε.
0: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
1: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
1: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
1: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλίμης.
1: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
6: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
9: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία Αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
8: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
7: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, αγαπητοί ακροατές. Μόλις υποδεχόμαστε στο στούντιο και τον Δημοσθένη τον Τζαπαλιάρη.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Δημοσθένη, εμείς τα δικά μας τα είπαμε.
1: Εγώ άκουγα στον δρόμο εκείνο που ήθελα να πω για το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ κατέρευσε μια περίοδο από την είσοδο των εκατοντάδων χιλιάδων ουσιαστικά Αλβανών που έγινε όταν άρχισε τα σύνορα με την Αλβανία, στη συνέχεια των παρινοστούντων από την παλιά Σοβιετική Ένωση, την πρώην Σοβιετική Ένωση, και στη συνέχεια η δεύτερη κατάρρευση από την συμμετοχή, μάλλον από τη χρήση τους, από τους μετανάστες λαθρέους ημί από τις αφρικανικές χώρες.
0: Το ότι άντεξε όμως στην
1: ναι,
0: πανδημία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό οφείλεται στον ηρωισμό και στην αυτοθυσία των εργαζομένων.
1: Των εργαζομένων και όποιος δεν έχει δουλέψει σε νοσοκομείο, έστω και μια μέρα, να πάει σαν νοσηλευτή, σαν να γεδροπορέψει λίγο έναν συγγενή του, να κάτσει κοντά του, δεν μπορεί να καταλάβει τι τραβάνε οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Βέβαια όλοι θα θέλαμε να ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά όλα δεν γίνονται. Τι να πούμε, πάση περιπτώσει. Στον απόϊχο τώρα της μεγάλης νίκης σήμερα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, που κέρδισε τους Τούρκους πάλι άλλη μια φορά 92-90 με έναν εξαιρετικό Τζόζεφ, έτσι δεν είναι, έναν Τζόζεφ ο οποίος βγάζει μάτια από ό,τι φαίνεται, και έναν Ντέντα Χολ ο οποίος δείχνει στοιχεία πολύ μεγάλου παίχτη.
0: Επειδή έχω κάποιες ενοχές, θέλω να εξομολογηθώ και εγώ με τη σειρά μου ότι είναι η μόνη φορά που θέλω να νικάει ο Ολυμπιακός.
1: Με τους Τούρκους, βέβαια.
0: Είναι η μόνη φορά. Σε καμία άλλη στιγμή μη μου πείτε ότι...
1: Ναι,
0: το εξομολογούμε
1: αυτή,
0: γιατί το έχω να
1: αυτή τη στιγμή Παρτιζάν ΠΑΟΚ πόσο έληξε. Για να μας πει εδώ πόσο έληξε το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε σε εξέλιξη αγώνες για το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Θα μας ενημερώσει λίγο πόσο έληξε τελικά.
2: Νίκης ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: 199
1: ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Παρτιζάν, και τώρα είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μούργ. Σε 9 και 4. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ΠΑΟ Μούργ, οπότε 9 και 4 ξεκινάει ο αγώνας, γύρω στις 11 και 4 θα ξέρουμε ποιος είναι ο αντίπαλος. Εγώ θέλω να μιλήσω για την πολύ μεγάλη νίκη τη χθεσινή του Όφη. Η νίκη χθεσινή του Όφη είναι πάρα πολύ μεγάλη νίκη, γιατί προέρχεται επί μιας ομάδας, έχει τελεστεί απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι γερμανική ομάδα. Η χειρότερη γερμανική για μένα είναι η καλύτερη ελληνική. Δεν συγκρίνεται το γερμανικό και το αγγλικό πρωτάθλημα με το ελληνικό. Και ο Όφη αποδεικνύει ότι μόνο τυχαίες δεν είναι οι επιδόσεις του το τελευταίο χρονικό διάστημα. Απέδειξε λοιπόν ένας Έλληνας προπονητής, πήρε μια ομάδα που σερνότανε και την έκανε ομάδα. Γιατί την έκανε ομάδα? Γιατί ο πρόεδρος του άφησε εν λευκό την ομάδα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όταν οι πρόεδροι δεν μπλέκονται στα πόδια των προπονητών, όταν οι πρόεδροι δεν θέλουν να κάνουν τους προπονητές και αφήνουν τους αρμόδιους να κάνουν τη δουλειά τους, να τα αποτελέσματα. Όταν οι πρόεδροι μπλέκονται και προσλαμβάνουν ή απολύουν προπονητές, κάνουν μεταγραφές, τα βλέπουμε τα αποτελέσματα και στον Παναθηναϊκό τόσα χρόνια, αλλά και στον Ολυμπιακό τα τελευταία 2 χρόνια. Έτσι λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια για τα Ελληνόπουλα του Όφη, κυρίως για τα Ελληνόπουλα του Όφη, γιατί απέδειξαν ότι μπορούν να σταθούν εις άξια σε πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Πάμε τώρα στο παρακάτω. Είπες Γιώργο ότι η πρώτη φορά που είσαι ευχαριστημένος για που ο Ολυμπιακός κέρδισε μια τουρκική ομάδα.
0: Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Μόνο σε αυτές
1: αν το δεις, αν το δεις, η τουρκική ομάδα είναι κατόνομα τουρκική.
0: Έτσι είναι όλες.
1: Το 80% είναι Αμερικάνοι. Και μη οι Τούρκοι είναι.
0: Στον Ολυμπιακό το ίδιο, δεν είναι πάνω κάτω.
1: Εντάξει, λέμε το εξής. Έπαιζαν σήμερα ούτε ένας Τούρκος. Στην πεντάδα έπαιζε ένας Τούρκος. Αν έπαιζε, ζήτημα είναι ένας Τούρκος. Δηλαδή, ένας αν έπαιξε. Ενώ εμείς, τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε πρωταθλήματα που να έχουν, να γίνονται με Έλληνες ή Τούρκους, ή αυτό το βιολί με τους πολλούς Τούρκους, με τους πολλούς Αμερικάνους, με τους πολλούς αλλοδαπούς, δεν βγαίνει πουθενά. Και αυτό σιγά σιγά πρέπει να το καταλάβουν οι αρμόδιοι που διοικούν το μπάσκετ, ακόμα και το ποδόσφαιρο, ότι κάποια στιγμή αν θέλουμε να βγάζουμε παίχτες και να μην πηγαίνουμε να αγοράζουμε διαρκώς από τις Αμερικάνικες πολιτείες ή από Ισπανίες ή από γενικώς κράτη εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να δώσουμε δικαίωμα και στους Έλληνες να αγωνιστούν.
0: Βεβαίως, καλή είναι οι Έλληνες δήμο μου, αλλά δεν υπάρχει μέσα το μανατζαρίστικο.
1: Βέβαια, ναι. Όταν ο μάνατζερ θέλει να... Έβλεπα τον προϋπολογισμό του Παναθηναϊκού. Έβλεπα τον προϋπολογισμό του Παναθηναϊκού πώς αξόδεψε στο Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. και σχεδόν ένας παίκτης των 10 εκατομμυρίων είναι άλλα τόσα για τις αμοιβές των μανατζαρέων. Φανταστείτε λοιπόν αν δεν υπήρχαν οι μανατζαρέοι και οι ομάδες διαπραγματευόντουσαν απευθείας με τους παίκτες, πόσα θα γλίτωναν, πόσο καλύτερα. Και τι κάνουν οι μανατζαρέοι? Είναι απλά είναι η ενδιάμεση των παικτών.
0: Κάπως αλλιώς το λέγαμε παλιά, αλλά δεν μπορώ να το πω. Είναι...
1: Τα βατζίδες, θα το πεις, πες το. Είναι οι ταβατζίδες, δηλαδή που δεν μπορεί ένας παίκτης που έχει τα προσόντα, γιατί να μην μπορεί να κάνει ο ίδιος ή η οικογένειά του τη μεταγραφή και να χρειάζεται ο μάνατζερ και να παίρνει ένα παίκτη που κάνει 10-12 εκατομμύρια και παίρνει και ο μάνατζερ 3. Από πού τα παίρνει, τι έκανε για να τα πάρει? Επειδή τον γνώρισε στον... έχουμε συνέντευξη τύπου του Μπαρτζόκα. Θα μπορέσουμε να την ακούσουμε? Θα μπορέσουμε? Μπαρτζόκας. Για να δούμε τι λέει ο Μπαρτζόκας.
3: Η διακύμανση του παιχνιδιού ήσασταν, λέει, πίσω.
4: Αγγλικά.
5: Μπορεί τώρα, γιατί έχει συνεργαστεί και έχει εμπειρία.
6: Yes, listen, I really think that Fenerbahce has
1: ακούμε τον Μπαρτζόκα.
3: Πιστεύω ότι η Φενέρμπαχτσε έχει πολύ μεγάλο potential να γίνει πολύ δυνατή η ομάδα.
6: And Nicolò Melli, that they are, you know, professors in defending the ball.
3: Αναφέρεται και στον Nicolò Melli ότι είναι καθηγητής στο πώς να μαρκάρει την μπάλα, αλλά και τι μπορεί να κάνει μες στο γήπεδο γενικά.
6: Guards like Horton Tucker.
3: Έχει μεγάλα guard, αναφέρεται στο Horton Tucker.
6: So it's
3: γενικά έχουν size
6: somehow,
3: you know, when στην περιφέρεια.
6: Well, hide a little bit the court vision of the handler.
3: Άρα είναι πιο εύκολο για αυτούς να έχουν court talent, vision, να βλέπουν δηλαδή το παρκέ.
6: Be in the same page, basically, because we missed our basic point guard from the last season.
3: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη διακύμανση, γιατί δεν έχουμε το βασικό μας point guard από την περασμένη σεζόν, αναφερόμενο στον Τόμας Γκόκοπ, και αυτό αλλάζει πάρα πολλά πράγματα για εμάς.
7: Αποφάσισε ο αρχισυντάκτης, σε κόβει.
8: Δεν θα μιλήσω τώρα.
7: Πάμε break.
3: Απλά για να μιλήσω. Γιατί πουλάς, έχουμε διαφήμιση.
7: Ρώτησε στον Μποζίκα.
1: Αυτός ήταν ο Μπαρτζόκας. Για κάποια λίγα λεπτά τον ακούσαμε από το συνδρομητικό κανάλι το Nova. Λοιπόν, έχει ανέβει γενικώς το ελληνικό μπάσκετ, αλλά χωρίς Έλληνες ποιο ελληνικό μπάσκετ? Ποιο είναι το ελληνικό μπάσκετ? Αυτό δεν είναι ελληνικό μπάσκετ, είναι αμερικάνικο μπάσκετ. Δηλαδή οι Αμερικάνοι
0: πότε βλέπω, Δήμο μου, ελληνικό μπάσκετ? Οι εξής δύο μεγάλοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα
1: Μπήκε και τρίτος όμως τώρα.
0: Μακάρι να μπήκε τρίτος και τέταρτος.
1: Μπήκε και ο Μιστακίδης στο παιχνίδι. Γι' αυτό βλέπεις ότι και κλήθηκε και στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μιστακίδης που έχει τον ΠΑΟΚ κλήθηκε να παίξει στο τουρνουά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι η σύγχρονη δουλεία λέγεται αυτό του αθλητισμού, να πρέπει οπωσδήποτε να παίρνεις ξένους παίκτες για να κάνεις ομάδα. Ενώ εγώ είμαι της άποψης ότι κάθε χώρα θα έπρεπε στα τοπικά της τουλάχιστον πρωταθλήματα, στα τοπικά της πρωταθλήματα, να παίζει μόνο με Έλληνες. Ή με μόνο Τούρκους, ή μόνο Ισπανούς, ή μόνο Πορτογάλους, ή οτιδήποτε. Τα πρωταθλήματα να είναι μόνο αυτόχθονες της κάθε χώρας. Να μην είναι τέσσερις Αμερικάνοι και ένας Έλληνας. Αυτό δεν είναι πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση είναι...
0: αυτή είναι αυτή, και δεν μπορεί να γυρίσει πίσω.
1: Και έτσι ακριβώς θα την ζήσουμε.
0: Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω.
1: Έχω λοιπόν παρακάτω να σου πω, Γιώργο, για το θέμα, να επανέλθουμε στο θέμα αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ καλό το θέμα του ΕΣΥ. Όπως ξέρεις, το μεσημέρι είμαστε με τα δύο παιδιά από την Κύπρο, από τους συνεργάτες μας, τον Μιχάλη και τον Νίκο.
4: Από το Super Sport FM της Κύπρου.
1: Οι οποίοι μας είπαν κιόλας ότι εξαιτίας της αναμετάδοσης του σταθμού, ο σταθμός.

0: επίσης της αγάπης των ακροατών που παίρνουν.
1: Η δική μας δύναμη, Δήμο, είναι οι ακροατές μας.
0: Που και γι' αυτό βαδίζουμε, δεν στεκόμαστε σε κρατικό κουρβανά, σε κρατικές διαφημίσεις, δεν στεκόμαστε να πάρουμε διαφημίσεις επειδή εκβιάζουμε ή θα εκβιάζαμε κάποιον πολιτικό ή κάποιους πολιτικούς.
1: Ή λιβανίζουμε.
0: Εμείς δουλεύουμε γιατί το γουστάρουμε. Και όλοι όσοι εδώ δουλεύουν σε αυτό το ραδιόφωνο είναι γιατί το γουστάρουνε, γιατί τους αρέσει πέρα από τη δουλειά τους. Γι' αυτό και κάνουμε δουλειά που ανταποκρίνονται οι ακροατές. Έχουμε στο τηλέφωνο μπορούν να επικοινωνούν οι ακροατές 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Από τούδε και στο εξής έως τις 9, δηλαδή περίπου τα 10 λεπτά τώρα και άλλη μία ώρα μετά, θα μπορούν οι ακροατές να βγουν να μας πούν και τη δική τους γνώμη και άποψη. Επανερχόμενος στον Όφη, θέλω να πω, εσύ Γιώργο, βλέποντας αυτόν τον Όφη, σαν Παναθηναϊκός που έχεις παναθηναϊκά αισθήματα, νομίζεις ότι έφταιγε ο Κόντης που η ομάδα δεν πήγαινε καλά? Νομίζεις ότι μετά τον Κόντη αυτοί που ήρθαν οι μεγάλοι προπονηταράδες ήταν άξιοι και δεν ήταν άξιος ένας Έλληνας?
1: Θα σου απαντήσω. Μετά τον Κόντη σου θυμίζω, Δήμο, ότι ήρθε ο Μπενίτεθ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και πριν είχε έρθει για ο Τερίμ.
0: Ο Τερίμ, ναι.
1: Φαντάζομαι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει έτσι το βιογραφικό αυτό των ανθρώπων, αυτών των προπονητών, σε κάθε περίπτωση. Και οι δύο, σου θυμίζω, είχαν πει το εξής. Αυτό το πράγμα για να γίνει ομάδα πρέπει να πάρει 15 καινούριους ποδοσφαιριστές. Έτσι είχαν πει. Και ο Τερίμ και ο Μπενίτεθ είπαν.
0: Ουσιαστικά ο Τερίμ, τον οποίο τον είπαν τρελό.
1: Τον είπαν τρελό. Ήρθε ο Κόντης με εκείνο το πράγμα, έκανε ό,τι μπόρεσε να κάνει ο άνθρωπος. Και τελικά αποδείχθηκε ότι αυτοί οι σοφοί γέροντες του ποδοσφαίρου είχαν δίκιο. Μόνο όταν ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού κατάλαβε ότι πράγματι πρέπει το ρόστερ να αλλάξει εκ βάθρων και να πάρει 10, 15, 12 πόσους έχει πάρει καινούριους ποδοσφαιριστές, που στην πορεία θα φανεί αν του βγούνε, μπορεί κάτι να γίνει ποδοσφαιρικά σε αυτή την ομάδα. Επομένως αυτό που με ρώτησες είναι κάτι παραπάνω από τον Κόντι και από οποιονδήποτε προπονητή, εάν δεν γινόταν αυτό που έγινε φέτος με τον Παναθηναϊκό.
0: Θα μπορούσε όμως να του πάρει και του Κόντι παίχτες. Θα μπορούσε να του πάρει και του Κόντι παίχτες και να στηρίξει έναν Έλληνα προπονητή. Επιτέλους έναν Έλληνα προπονητή να τον στηριχθεί. Γιατί στον Παναθηναϊκό έχουν περάσει καλοί Έλληνες προπονητές. Και ο Δόνης καλός προπονητής ήταν. Και ο άλλος, το λέγανε ο Ζουνίδης, καλός προπονητής ήταν. Βεβαίως. Δεν ήταν κακός προπονητής. Και ο Αναστασίου πήγε στο
1: Πανατολικό.
0: Στο Πανατολικό και βλέπεις ότι κάνει δουλειά.
1: Βλέπεις όμως ότι οι πρόεδροι των μεγάλων ομάδων δεν διακρίνονται από υπομονή.
0: Οι οργανωμένοι δεν διακρίνονται από υπομονή.
1: Και οι
0: πρόεδροι υποκύπτουν στα οργανωμένους.
1: Να είναι κάποιος πρόεδρος σε μια μεγάλη ομάδα, να βάζει εκατομμύρια κάθε χρόνο και κάθε μήνα και να υποκύπτει τώρα σε... Μάλλον αυτά είναι άλοθη. Τι θα πει υποκύπτει, ας πούμε?
0: Εντάξει,
1: ένας εφοπλιστής, ας πούμε.
0: Όταν είναι φοβικός κάποιος, όταν είναι φοβικός και δεν το ξέρει και είναι φοβικός, ξέρεις, είναι οργή λαού.
1: Δηλαδή, ένας εφοπλιστής που βγάζει τα λεφτά του στις θάλασσες τη Σιφηλίου, ας πούμε, υποκύπτει τι από
0: ναι, υποκύπτει
1: 15,
0: και φάνηκε αυτό.
1: Ταμπουρέους, ας πούμε.
0: Αυτό. Μα εδώ διώξαν ολόκληρο Βαρδινογιάννη αυτά τα συμφέροντα. Έδιωξαν ολόκληρο Κόκαλη στον Ολυμπιακό αυτά τα οργανωμένα παιδάκια. Που είχαν το θράσος να επιβάλλουν. Όποιος λέει δεν θέλει, δεν είναι να πει το αντίθετο, να μην έρθει στο γήπεδο. Τι λες, ρε? Τι είσαστε εσείς?
1: Εμένα δεν μου φταίνε.
0: Τι είσαστε εσείς?
1: Φταίνε αυτοί που τους ανέχονται.
0: Και βγάζει και επίσημη ανακοίνωση μια ομάδα να λέει αν δεν σας αρέσει επιστρέψτε το διαρκείας. Τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά που λες? Γι' αυτό σου λέω δεν πρόκειται ποτέ, όσο και να

0: να θελήσουμε να ανέβει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, δεν πρόκειται ποτέ όσο υπάρχουν αυτοί οι οργανωμένοι να πάει μπροστά. Πάντα θα είναι στο μεταξύ κορνέ και πορτοκαλάδες και γιαούρτια. Εκεί αυτό είναι το μεγάλο του όπλο. Φοβόμαστε πάντοτε τους οργανωμένους. Φοβόμαστε πάντοτε τι θα πούν οι οργανωμένοι, τι θα κάνουν οι οργανωμένοι. Αν θα σας αρέσει τους οργανωμένους ή θα τους αρέσει. Να σου πω κάτι. Ζαμάν και φού αν δεν τους αρέσει στους οργανωμένους. Αυτοί που είναι, που τους αρέσουν το άθλημα του ποδοσφαίρου είτε του μπάσκετ είτε του βόλεϊ, πάνε να δούνε το άθλημα, δεν πάνε να δούνε μόνο νίκες. Οι φίλαθλοι δεν είναι οπαδοί της νίκης. Είναι οπαδοί του αθλήματος.
1: Τώρα, όταν οι πρόεδροι των ομάδων επικαλούνται, Δήμο, την αντίδραση των οργανωμένων, μου θυμίζουν τους πολιτικούς που, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, που λένε το πολιτικό κόστος δεν τους αφήνει να προχωρήσουν να κάνουν μεταρρυθμίσεις, καινοτομίες κτλ.
0: Εντάξει, τώρα έτσι γίνεται.
1: Κοροϊδευόμαστε όλοι έτσι, μεταξύ μας.
0: Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον. Είναι σαν τις κυβερνήσεις. Έρχεται η μία κυβέρνηση, εγώ όταν έρθω θα το καταργήσω, έρχεται η άλλη κυβέρνηση, τώρα αφού το ψήφισε, άστο, δεν μπορώ να το καταργήσω.
1: Πού να τρέχεις τώρα.
0: Ήταν σαν τον Τσίπρα που ζητάει ξανά την ψήφο των Ελλήνων. Έδωσε το όνομα Μακεδονία στους Σκοπιανούς, χωρίς να πάρει τις απαραίτητες προφυλάξεις για κακή του χρήση, χωρίς να πάρει να κρατήσει πισινή που λέμε, και με έναν Μητσοτάκη που είπε όταν θα έρθω θα δω να το αλλάξω. Και ήρθε λοιπόν, είδε ότι δεν αλλάζει και εκείνος έβαλε τη σφραγίδα του και η Μακεδονία πλέον δεν είναι μόνο ελληνική.
1: Ως προς αυτό, για να είμαστε δίκαιοι,
0: ναι,
1: ο τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης Μητσοτάκης είχε πει επιλέξει ότι μην υπογράψετε αυτή τη συμφωνία έτσι όπως την έχετε διατυπώσει, διότι θα είναι αδύνατον να την ακυρώσουμε, διότι οι διεθνείς συνθήκες είναι γνωστό ότι είναι δύσκολο να ακυρωθούν, διότι έχει να κάνει με τη συνέχεια του κράτους, με τη σχέση του με το εξωτερικό κτλ. Κτλ. Το είχε πει ο τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης και μετά πρωθυπουργός ότι μην την υπογράψετε τώρα, διότι θα μας δεσμεύσετε. Και ήταν δύο τα σημεία που θα έπρεπε να προσέξει πολύ η ελληνική πλευρά πριν βάλει την υπογραφή της. Το θέμα της ονομασίας, διότι πλέον το Βόρεια και Νότια και τα λοιπά έχει τελειώσει, Μακεδονία είναι φόρα παρτίδα η τύπη αυτή, και την εθνικότητα.
0: Και
1: εθνικότητα. Και αυτά τα δύο τους τα δώσαμε έτσι άκαπνα εντελώς.
0: Είναι το ίδιο πράγμα με τη Βόρεια Ιρλανδία. Όταν λες ότι πάω στην Ιρλανδία, δεν λες. Δεν πάω στη Βόρεια Ιρλανδία. Έτσι δεν είναι. Δεν το είδανε. Βέβαια, έχουν όλοι τις ευθύνες τους. Όλοι.
1: Και από πολλές δεκαετίες πριν,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Έχουν όλοι τις ευθύνες τους και τα κλάματα, τα κορκοδίλια δάκρυα και τα που έριξαν οι Καραμανλίδες ή οποιοδήποτε. Αυτά είναι κορκοδίλια δάκρυα. Με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε.
1: Λες και δεν βλέπαμε τις ταμπέλες όταν ο δικός περνούσαμε για τη Γερμανία.
0: Εκείνος ο Καραμανλής, ο συγχωρεμένος, ασυγχώρητος, όταν πήγαινε προς τα Σκόπια, δεν έβλεπε ότι έλεγε Μακεδονία. Γιατί δεν έκλαιγε τότε, γιατί δεν έκλεινε τους διαδρόμους.
1: Γιατί τότε ο Τίτο που έκανε αυτό το κρατήδιο το ονόμασε Μακεδονία, ήταν φίλος μας.
0: Κάτι ήξερε.
1: Ήταν φίλος μας.
0: Ήταν ο Τίτο, ήταν φίλος μας.
1: Τότε,
0: ναι,
1: έπρεπε να ανέβουμε στα κυραμίδια και να φωνάξουμε που μπορούσαμε.
0: Μα εδώ ο Τίτο ήταν διαχρονικός φίλος και ζηλευτός φίλος. Η οικονομική, λέγεται ότι το οικονομικό πρόγραμμα του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι αντιγραφή του οικονομικού προγράμματος του Τίτο. Το γνωρίζεις αυτό? Έτσι λέγεται τουλάχιστον, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου αντέγραψε το οικονομικό πρόγραμμα του Τίτο.
1: Έλεγε και ο Τίτο τσοπόλα δώσ' τα όλα.
0: Χειρότερα.
1: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω.
0: Εν πάση περιπτώσει, τώρα που ανέβαινα από τον Κηφισό, είναι δυνατόν μια φωτιά μέσα σε κατοικημένη περιοχή με τα πυροσβεστικά μέσα δίπλα. Δίπλα.
2: Στο Ρέντι.
0: Στο Ρέντι. Mm. Να είναι ακόμα μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα.
2: Τι καίει. Και τι
0: είναι ένα οικόπεδο. Είναι ένα οικόπεδο. Είδα εγώ είδα ότι είναι ένα οικόπεδο.
2: Και τι και
0: που είχε σκουπίδια.
2: Α,
0: και λάστιχα κτλ. Λοιπόν, εκεί 28 Ιωσοκοτροπίου και στρατηγού Μαγριγιάννη. Μα είναι δυνατόν, αφού δεν μπορούν να σβήσουν τη φωτιά εδώ μέσα στον οικιστικό ιστό της Αθήνας, ιδιωσιαστικά Αθήνα και Πειραιά είναι, να μπορέσουν να σβήσουν τις φωτιές στα δάση.
2: Δηλαδή σε οικόπεδο μέσα.
0: Σε ένα οικόπεδο πήραν κάποια υλικά. Σκουπίδια και κάποια. Πήραν φωτιά. Ωραία, πήραν φωτιά.
2: Ναι, πιο σιγά όμως να μιλάμε, μην ξυπνήσουμε κανένα δήμαρχο εκεί πέρα.
0: Κρίμα.
2: Της πολιτικής, έτσι.
0: Ναι, κρίμα. Μα ξυπνήσει.
2: Μην ξυπνήσουμε κανένα δήμαρχο, πιο σιγά.
0: Και εντωμεταξύ. Δεν έσβηνε και η φωτιά, δεν σβήνει. Λέει ήταν λάστιγα. Και δεν υπάρχει το κατάλληλο υλικό που θα σβήσει την πυρκαγιά από τα λάστιγα. Και να μας στέλνει το 112 παραμείνατε στα σπίτια σας μέσα γιατί η καπνή και η φωτιά. Τι είναι αυτά, αυτά είναι γελίες καταστάσεις. Γελίες, πολύ γελίες. Έχουμε διαφημιστικά, είμαστε έτοιμοι.
3: Σε δύο λεπτά
0: λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις θα επανέλθουμε να συνομιλήσουμε με ακροατές. Και Γιώργο, φαντάσου αύριο μεθαύριο που θα γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού εκεί στο Βοτανικό, που δεν έχει καθαριστεί ακόμα όλη γύρω περιοχή, να είναι να παίζει έναν αγώνα, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός με μια ευρωπαϊκή ομάδα και κάτι διπλανά εκεί οικόπεδα που είναι όλα μέσα στην πίχλα και στα σκουπίδια να πάρουν φωτιά. Ρεζίλι θα γίνουμε το σκυλιών. Και κάτι ο Δούκας και ο Δούκας και κάθε και γυρίζει να μας δείχνει κάποια βίντεο ότι καθαρίζουν τα πεζοδρόμια.
2: Αλήθεια, για τους άλλους ξέρουμε, ο Δούκας έχει δηλώσει τι ομάδα είναι. Δεν ξέρω.
0: Έχει δηλώσει Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, ωραία. Καλός.
0: Έχει δηλώσει Παναθηναϊκός.
2: Τότε είναι καλός.
0: Αλλά το ζήτημα είναι τι θα γίνει. Πότε θα φύγουν αυτές οι βρωμιές. Αυτά είναι εκατομμύρια κυβικά σκουπίδια. Και πού θα πάνε αυτά, πού. Όλα θα πάνε στα λιώσια και αυτά. Τι να πω, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Δούκας αλλιώς πιστεύαμε, αλλιώς βγήκε. Δεν νομίζω ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος πια να κάνει το δήμαρχο.
2: Μια
0: Αθήνα που βρωμάει,
2: έχει προβλέψεις, έχει υψηλότερες φιλοδοξίες ο άνθρωπος.
0: Το μόνο που τους ενδιαφέρει η δημοτική αστυνομία να φέρνει κλήσεις. Δεν μπορείς να παρκάρεις 5 λεπτά. Στα 5 λεπτά που παρκαρες, πηγαίνουμε ξέρω εγώ στη Σκουβά και στα 5 λεπτά που παρκάρες εμφανίζεται ο αστυνομικός. Δεν προλαβαίνει ούτε καν να πάει να πάρεις μια κάρτα να βάλεις. Και εμφανίζεται, πάει σου βάζει μια κλήση. Αυτό τους, γι' αυτό θέλανε τη δημοτική αστυνομία. Δεν τη θέλανε να αστυνομεύσουν άλλα πράγματα. Δεν θέλανε αυτοί που μπήκαν δημοτικοί αστυνομικοί να κάνουν ελέγχους τα παράνομα ιατρία, τα παράνομα φυσικοθεραπευτήρια, τους παράνομους οίκους ανοχής. Έχει γεμίσει όλη η Αθήνα οίκους ανοχής.
2: Τα κατηλημένα πεζοδρόμια που δεν μπορεί να περάσει κανένας ανάπηρος, καμία και μαμά με το καροτσάκι.
0: Πρέπει να είσαι. Εδώ, μέσα στο κολονάκι δεν μπορεί να περάσει, που είναι κολονάκι και με εκεί κατοικοεδρεύουν όλοι.
2: Πρέπει να είσαι λοκατζής για να περάσει.
0: Πάμε, ας πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι.
3: αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια. Πώς παίρναν τα χρόνια. Ότι σου πήρε χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γκρεμίσεις.

0: που ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 97.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
4: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: εισιτήρια γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
7: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
8: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
7: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
8: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Σταδίο 82 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθρωποι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

που δεν τελειώσε κανένα. Δυο πακέτα ο καθένας το δικό του, χωριστά

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10.30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervente Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
4: Το καθημερινά, 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

0: Energy New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Έτσι μέσα στις ζητοκραυγές. Έτσι μας αρέσει να ξεκινάμε την εκπομπή Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Παρασκευιάτικη εκπομπή σήμερα. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Πασίγνωστο Ροζάνα από τους απίστευτους Τότο. Η Παρασκευή είναι της κλασικούρας που λέμε.

1982 και η Asia. Κλασικό hit of the moment. Τεράστια επιτυχία μέχρι σήμερα ακούγεται και στα ραδιόφωνα, ναι. Σήμερα και σε εμάς.

πεις και για αυτούς. Τι να πεις για τον Jeff Downes εδώ στα πλήκτρα. Να δίνει όλο αυτό το χαρακτηριστικό ήχο. Φοβερός παίχτης, πορτίστας. Με Yes, με Asia και όχι μόνο. Steve Hove, ο κιθαρίστας. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση. John Wetton στη φωνή. Carl Palmer στα drums.

Λοιπόν, είναι η πρώτη Παρασκευή για την φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Ξεκινήσαμε τη Δευτέρα και είναι η πρώτη Παρασκευή. Όσοι ήσασταν από πέρσι στην εκπομπή και γενικά για αρκετό καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όχι μόνο πέρσι, ξέρετε ότι οι Παρασκευές είναι μέρες που παίζω δικά σας κομμάτια. Ο τρόπος για να στείλετε την επιθυμία σας στη μουσική είναι το Viber και ο αριθμός του Viber είναι το 6998 98 60 147. Όσοι είστε του email, να στείλετε στο studio@ngradio.gr. Και μαζί μας είναι όπως κάθε βράδυ οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στα FM που αναμεταδίδουν. Καλησπέρα στον Enplog στους 89,2, στον Ομόθες Πρωτείας, στο Καστελόριζο στους 104,3, τον Σύριο στους 95,8, το κανάλι 1 94,8 στην Καλαμάτα, Vox 103,3 στον Ομό Ηλίας, Samos Radio Cafe 102,4 και ο Βίολκος στην Κόρινθο 105,6.

δεκαετία του 80 ταιριάζει πάρα πολύ ωραία στους Blue Oyster Cult. Δηλαδή 1981, ήδη 8ος δίσκος για τους Blue Oyster Cult. Και το κλασικό τους, Burning For You. Κερνάω εγώ μέχρι να μαζέψω έτσι αρκετά δικά σας. Και να δούμε τι ωρέξεις έχετε και εσείς σήμερα. Πάμε.

of Unknown Origin, ο δίσκος των Blue Oyster Cult στο 1981. Και έτσι όπως είμαστε στη δεκαετία του 80, ζεσταμένοι, ωραίοι και συντονισμένοι σε πολύ ωραία vibe εκείνης της περίοδου, με τα πάρα πολύ έτσι επικά κομμάτια, τα glam rock κομμάτια, τη χαρούμενη βασικά ενέργεια όλης αυτής της εποχής, και η rock and roll να έχει πέρασει ένα άλλο στάδιο, να έχουμε πάει σε κάτι άλλο τέλος πάντων, το οποίο έμελε να γίνει και διαχρονικό σαν ήχος. Θα σας πάω πάντοτε μέσα στη δεκαετία του 80 στο Τόκιο και την Ιαπωνία. Έχω διάθεση και όρεξη να σας παρουσιάσω αυτή τη στιγμή από τον δίσκο Adventures του 1984 τους Ιαπωνέζους T-Square. Το κομμάτι λέγεται Travelers.

φανταστική, φανταστική η T-Square. Με αυτό το ωραίο του jazz, fusion, progressive ήχο.

ξέρεις ποιο είναι το στοίχημα με αυτή τη fusion και την ορχιστρική μουσική, την περιπετειώδη, είναι το δεξιοτεχνικό μέρος να είναι τόσο όσο στην υπηρεσία της μουσικής, της μουσικότητας, του ωραίου μουσικού θέματος, συγγνώμη, του ωραίου μουσικού θέματος, της ωραίας φρασιολογίας, του ταξιδιού, κατάλαβες, δηλαδή όταν είναι υπερβολικά τεχνικό δεν μπορεί να το παρακολουθήσει τελικά ο άλλος, εκτός κι αν είναι μουσικός και θέλει να δει πώς παίζονται τεχνικά κάποια πράγματα κτλ. Αλλά όταν αυτά συνδυάζονται υπάρχει πάντοτε το σωστό αισθητήριο, η σωστή αισθητική στο ποια είναι τα όρια, ας πούμε, της υπερβολικής δεξιοτεχνίας μέσα στη μουσική. Και αυτό που υπηρετεί στην τελική η μουσική είναι το να μιλήσει σε όλους, είτε γνωρίζουν είτε δεν γνωρίζουν ωραία πράγματα. Από τους Ιάπωνες Travelers, είναι ωραίο όταν ακούμε πράγματα διαφορετικά από διαφορετικές περιοχές, διαφορετικές δεκαετίες, χώρες διαφορετικές, κουλτούρες τελείως διαφορετικές. Πώς αφομοιώνεται ένας τέτοιος ήχος από τον λαό των Ιαπώνων, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε δηλαδή τώρα να κάνουμε, δεν ξέρω, μια βόλτα προς Πακιστάν μεριά και να ακούγαμε εκεί τι fusion μπορεί να είχαν στα 80's από αυτή τη χώρα, λέω εγώ τώρα, παράδειγμα. Δεν το έχω ψάξει. Έχω μείνει στην Bank μια φορά που είχαμε μια αντίστοιχη ωραία αναλαμπή. Το βάζω και αυτό στα να το αναζητήσω, να το ψάξω. Λοιπόν, φίλοι μου καλοί, για να έρθω τώρα στα 90's. Για το φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Το φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μας πηγαίνει στους Placebo και το Pure Morning.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Και ήταν το 1998. Και ήταν ο φοβερός δίσκος Without You I'm Nothing τον Placebo, ο οποίος ήταν ο δεύτερος τους δίσκος. Ήδη κάναν μπαμ με τον πρώτο και έχετε μετά αυτό το πραγματικά πολύ ωραίο άλμπουμ με το φανταστικό εξώφυλλο επίσης, τρομερά χαρακτηριστικό για όσους θυμάστε, με το κίτρινο χρώμα, το κίτρινο πότ που έρχεται ουσιαστικά από τον ήλιο μέσα από ένα παράθυρο που έχει κουρτίνες έτσι διάφανες, και τα δύο κορίτσια που στέκονται αντικριστά σαν ένα τραπέζι, έτσι σταυρωμένα τα χέρια και με κατεβασμένα κάπως τα πρόσωπα. Ωραία πράγματα και ωραία επιλογή. Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Για φέτος εννοώ, γιατί αλλιώς. Κωνσταντίνος Πατούχας, σταθερός φίλος ακροατής. Μιλάμε δεκαετία τώρα. Νομίζω έχω πέσει μέσα. Η μνήμη μου δηλαδή δεν με απατά αυτό. Πάμε.

Levitation από τους Hogwind. Γεια σου Παναγιώτη μου. Καλή χρονιά εύχομαι. Και σε σένα καλή ραδιοφωνική σεζόν. Ραδιοφωνικός παραγωγός και ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τη Λιβαδιά. Ευχαριστώ για το

Στέλλος ο Παναγιώτης μας πήγε πάλι στη δεκαετία του 80 με το δίσκο Levitation και το ομότιτλο κομμάτι. Και όπως πάντα ακροσδιαστημική ήχο Wind με τον ήδη 10ο τους δίσκο.

Λοιπόν, και να θυμίσω ότι έχουμε καινούρια τελευταία κυκλοφορία από τους Hogwind με αυτή την καταπληκτική συλλογή, και με κυκλοφόρητα αλλά και με κομμάτια τα οποία είναι από live. Αν θυμάστε, πέρσι τον ακούσαμε πάρα πολύ αυτό το δίσκο, την συλλογή. Και τώρα εδώ στο κλασικό αυτό, Levitation. Ωραία. Ξαναλέω, 698-98-60-147 Viber αριθμός. Εκεί στέλνετε εσείς κομμάτια για να ακούσουμε σήμερα, που αυτή τη μέρα, την Παρασκευή, ειδικά πιο πολύ ακούμε τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. Και προτρέπω και τους καινούριους φίλους ακροατές να στείλουν, να σας γνωρίσουμε και να μπείτε κι εσείς στην παρέα μας. Λοιπόν, θα πάω στην επιλογή του φίλου μου του Τάκη, ο οποίος έκανε σήμερα και την πρώτη του εκπομπή για τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν εδώ στο NG Radio και τις μουσικές αποστολές, ο οποίος έχει μια ολόκληρη ώρα δική του ακριβώς πριν το δισκοπολίον μας, δηλαδή 10 με 11. Τον απολαύσαμε, τον χαρήκαμε, τον ακούσαμε και live να παίζει Hendrix. Και θα έρθω λοιπόν στον Don Felder που ζητάει ο Τάκης. Don Felder και το All of You.

soundtrack του anime με τίτλο Heavy Metal, όπου τη μουσική, το soundtrack, στο soundtrack μάλλον ακούμε και τον Don Felder.

Δεν ξέρω πώς έχετε δει αυτό το συγκεκριμένο anime. Λόγος πρώτη φορά στην εκπομπή έγινε μέσα στην εβδομάδα, όταν κάναμε αναφορά για άλλα Ιαπωνέζικα, όχι για άλλα anime βασικά, για Ιαπωνέζικα anime. Αλλά το συγκεκριμένο, το heavy metal, είναι από τον Καναδά. Διάβαζα τώρα την, το plot λίγο, την ιστορία αυτής, του anime αυτού, γιατί προσπαθούσα να συνδέσω αυτό που ακούω με ένα, με μια ταινία κινουμένων σχεδίων, και βλέπω την εξής ιστορία εδώ πέρα, την εξής περιγραφή. Η ιστορία λοιπόν ξεκινά με ένα διαστημικό λεωφορείο που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη. Οι πόρτες του χώρου φόρτωσης ανοίγουν, απελευθερώνοντας μια κορβέτ του 1960. Ένας αστροναύτης που κάθεται στο αυτοκίνητο αρχίζει στη συνέχεια να κατεβαίνει μέσα από την ατμόσφαιρα της γης και προσκυώνεται σε ένα φαράγγι της ερήμου. Και έτσι εξηγείται και ο Ντον Φέλντερ εδώ, τον Eagles, αλλά και η Black Sabbath που ακούγονται μέσα στην ταινία, και η Blue Oyster Cult, Journey έχει, Nazareth έχει, Devo έχει και άλλους πολλούς. Οπότε νομίζω, ειδικά για τους μουσικόφιλους και για αυτούς έτσι τους τρελαμένους αυτής της περίοδου, νομίζω θα είναι πολύ απολαυστικό το συγκεκριμένο anime. Okay, λοιπόν, το καταγράφουμε και αυτό το κρατάμε. Λοιπόν, τώρα τι ώρα είναι, έχουμε χρόνο. Θέλω να έρθω στον πολύ καλό μου φίλο εδώ, τον Σωτήρη, που μας ακούει από τη Χαβάη. Να, πως μαζεύεται παρέα σιγά σιγά. Λοιπόν,

Είναι 30 ετών τώρα η Mohini Day. Δηλαδή όταν ξεκίνησε, κάτσε να δεις τώρα, ήταν, ναι, πρέπει να είναι γύρω στα 22. Βασικά από πιτσιρίκι πρέπει να παίζει αυτό το απίστευτο κορίτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά που γίνονται. Φοβερή παραγωγή, όλο είναι πάρα πολύ προσεγμένο. Είναι ωραίο που έχει συνδυάσει την ινδική παράδοση με τη fusion. Πάει πάρα πολύ, είναι έτσι πειραματικό και πολύ θαραλέο. Είναι μια κούκλα εν τω μεταξύ, πολύ εκρηκτική παρουσία. Κορμάρα, ξέρει να, πώς να ντυθεί, να στηθεί τέλος πάντων. Και φοβερή παίχτρια όμως, αυτό είναι που έχει σημασία. Και πολύ ωραίο, πολύ ωραίο αυτό που ακούσαμε μόλις. Γεια σου Σωτήρη με τα ωραία σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επιλογή. Λοιπόν, συνεχίζω, έρχομαι στον φίλο μου τον Στρατή.

τον πρώτο δίσκο των Visage των Βρετανών πίσω στο 1980. Fate to Grey, υπέροχο. Νομίζω κομμάτια σαν αυτό ακούγονται μόνο σε κάτι party reunion κάποιας άλλης γενιάς, εκείνης που... κάποιας άλλης, της γενιάς εκείνης τέλος πάντων που ήταν έφηβη τη δεκαετία του 80. Και τι ωραία που έρχεται τώρα ένα πολύ νεότερο παιδί να σδίσει κάτι τέτοιο και να ακουστεί από την εκπομπή τώρα, μέσα στο 2026, στο ραδιόφωνο. Πάρα πολύ ωραία στιγμή, μου άρεσε, και να τα επαναλάβουμε αυτά τα ωραία. Ευχαριστούμε, Στρατή, πολύ. Λοιπόν, θα κλείσω το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα challenge εδώ που μου δίνει ο Νάξ, ο οποίος λέει: παίξε και άκου αυτό και πες μου ποιο σου θυμίζει. Λοιπόν, για πάμε στους The Mighty Lemon Drops και το κομμάτι Like an Angel και για να δούμε τι μας θυμίζει. Για πάμε.

0: ευχές.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

0: Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1, πάλι μέσα σε χειροκροτήματα. Rory Gallagher, Moonchild, live αυτή τη φορά, για τη φίλη μου την Ουρανία που το ζήτησε. Καλησπέρα κορίτσι μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή. Και ναι, εντάξει, τι να πεις, κεραυνούς ρίχνει ο Rory, λέει και ο Chris, και είναι αλήθεια. Απολαυστικές live στιγμές, καταγεγραμμένες από το άγιο χέρι αυτού που πάτησε το REC. Τέλος πάντων, προγραμματισμένα είναι όλα αυτά, αλλά ωραία έτσι να το σκεφτόμαστε. Και εδώ είμαστε λοιπόν στην παρασκευιάτικη μας εκπομπή, να συνεχίζουμε όμορφα και ωραία το πρόγραμμά μας με μουσικές από το παρελθόν, το παρόν και τις επιλέγετε εσείς. Και τώρα θα πάω σε ακόμα ένα μεγάλης διάρκειας κομμάτι για τον φίλο μου τον Σωτήρη, που μας πηγαίνει στους WASP.
1: Better than great. You do enough of this stuff and you can be emperor.
2: Jonathan, I'd like you to meet a friend of mine, Tanya.
3: Jonathan, what the bloody hell's going on here?
4: Well, if it isn't the world-renowned Alex Rodman, the best manager money can buy.
3: You've got all the friends money can buy. You know damn well you're supposed to be in the studio tomorrow, and here you sit with these fucking leeches all around you, and if you don't stop this fucking debauchery, I'm leaving you. You got it? This little party is officially over. Get out!

concept δίσκος για τους Wasp. Σε μια περίοδο που ο Blackie Lawless ήθελε να κυκλοφορήσει solo δίσκο και όχι δίσκο από τους Wasp. Τελικά αλλάζει γνώμη και κυκλοφορεί αυτό το The Crimson Idol. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σωτήρη που το ζήτησε και το φίλο μου το Φλίσβο που μας θυμίζει την ιστορία αυτού του δίσκου, γύρω από την ιστορία ενός παιδιού του Τζόναθαν, ο οποίος είναι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας, είναι ο λιγότερο αγαπητός γιος, και ο οποίος κάποια στιγμή φεύγει από το σπίτι του αφού χάνει τον αδερφό του σε αυτοκινητιστικό και αποφασίζει να γίνει rock star. Όταν μια νύχτα βλέπει σε μια βιτρίνα ενός καταστήματος με μουσικά όργανα μια ηλεκτρική κιθάρα, σπάει τη βιτρίνα, βουτάει την κιθάρα και ξεκινάει να μαθαίνει να παίζει και τα καταφέρνει και γίνεται rock star, για να συνειδητοποιήσει πια ως rock star όντως ότι αυτή η ζωή δεν έχει και τόσο λάμψη τελικά, ούτε είναι τόσο δοξασμένη και ευτυχισμένη. Κλείνει άδοξα ο δίσκος, η ιστορία αυτή κλείνει άδοξα, με τον Τζόναθαν να αφαιρεί ο ίδιος στη ζωή του. Το The Idol είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια αυτού του δίσκου, γνωστά, πολυπαιγμένα, και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να το μοιραστούμε μαζί σας. Έτσι, μιας και έχουμε πάει σε ατμοσφαιρικά πραγματάκια, για να έρθω στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μας θυμίζει τα MTV Unplugged της Νέας Υόρκης και τους Nirvana όταν εμφανίζονται σε αυτά πίσω στο 1994. Και εδώ ο Kurt Cobain αποφασίζει να παρουσιάσει το blues Where Did You Sleep Last Night, ή αλλιώς το In The Pines. Και αυτή η διασκευή έγραψε και έμεινε.

που συμβαίνει πολύ συχνά με τη λαϊκή παράδοση, γιατί αυτό είναι ένα λαϊκό κομμάτι, το In the Pines, ή αλλιώς Where Did You Sleep Last Night. Οι ιστορίες πολλές φορές έχουν φρικτό τέλος, φρικτή εξέλιξη, και οι περιγραφές, παρότι η μουσική μπορεί να είναι χαλαρή, να είναι και χαρούμενη σε πολλές περιπτώσεις, οι περιγραφές είναι άκρως ανατριχιαστικές, όπως αυτό το In the Pines, έτσι πως το φωνάζει και ο Kurt Cobain, πραγματικά σου σηκώνει τη τρίχα. Που τι λέει ουσιαστικά, ότι εφόσον ο τύπος έχει ανακαλύψει ότι το κορίτσι του, η κοπέλα του, my girl, υπάρχει και η εκδοχή black girl και όχι my girl, λοιπόν, τον απατάει, προφανώς τη σκοτώνει και την αφήνει στα πεύκα εκεί που φυσάει κρύος άνεμος. Και μάλιστα είναι σαν να είναι το κορίτσι που απαντάει και λέει I am going where the cold wind blows. Πάω, γιατί λέει my girl, where will you go, που θα πας, εκεί που φυσάει ο κρύος άνεμος, μέσα στα πεύκα, εκεί που ο ήλιος δεν λάμπει ποτέ. Και μιλώντας έτσι για... Καταρχάς, όπως το έγραψε εδώ και ο φίλος μου ο Κρις, και μ' άρεσε πολύ που συμμετέχετε έτσι, το ζήσε πολύ το κομμάτι ο Κομπέιν και το δώσε πολύ τον στίχο με τον τρόπο που το ερμηνεύει, και βασίζεται η εκτέλεσή του πάνω σε αυτή του Led Belly, του bluesman, του μαύρου και τυφλού κιθαρίστα, τραγουδοποιού, τραγουδιστή των blues. Και εφόσον δεν είχα αυτόν έτσι στο μυαλό μου, τι ωραία που ήρθε και έδωσε, έδεσε μάλλον, η επόμενη μουσική επιθυμία του φίλου μου του Θανάση, που μας πηγαίνει στην θρυλική Big Mama Thornton και το Unlucky Girl. Και πριν πατήσω το play για να τα ακούσουμε, να πω και μια πολύ θερμή καλησπέρα σε όσους έρχεστε πρώτη φορά εδώ σε αυτό το πρόγραμμα, το μουσικό, το ραδιοφωνικό, είτε είστε από το live στο TikTok, είτε στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber ή το email. Σφρέσα, Αχιλέα, πώς τον λέγανε τον άλλο το φίλο που μας έγραψε πριν, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. I went

καπελάκι, γιατί όπου και να πηγαίνει το FBI με ακολουθεί. Συνεχίζει λέγοντας, σαν να μου φαίνεται ότι η φυλακή θα γίνει το σπίτι μου τελικά.

0: Και γελάνε αυτά τα ωραία με τις ζωντανές στην κυριολεξία ηχογραφήσεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω, όλοι live μες στο στούντιο παίζουν και τραγουδούν και, και συμμετέχουν και το νιώθουν και το ζουν. Και έρχεται τόσο ωραία ηχογράφηση σε μας. Έτσι, να την απολαμβάνουμε μέχρι και σήμερα, είναι τη 2026. Λοιπόν, παντός στη δεκαετία του 90, συνέχεια τώρα, δημιουργείται το αμερικάνικο συγκρότημα που θα ακούσουμε τώρα, το οποίο το ζήτησε ο φίλος μας ο καλός ο Χρήστος. Είναι η περίπτωση των Σεβέγ, νομίζω έτσι προφέρονται, ή Σεβέλ, αν και δεν νομίζω, Σεβέγ, φέρνει ένα γαλλικό, μια γαλλιστή κατάσταση εδώ. Και στο κομμάτι τους Closure θα πάμε στον δίσκο.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
0: Λίγο μετά στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Για πάμε.

Τρία αδέρφια αποτελούν τους Σεβέιγ. Τρία αδέρφια είναι ο Πιτ Λόφλερ, ο Τζο Λόφλερ και ο άλλος ποιος είναι, ο Σαμ. Πιάσε να δω εδώ πέρα τι γίνεται. Και ο... σωστά, και ο Σαμ Λόφλερ, ο ντράμερ. Τώρα αυτό ήταν συνδυασμός ήσυχου, ανήσυχου ταυτόχρονα και δυνατού κομματιού. Ευχαριστούμε για την μπάσα, Χρήστο. Νομίζω ο Μπιλ, ο φίλος μας που συντονίστηκε πριν λίγο και έστειλε, θα εκτιμήσει πάρα πολύ την μπάσα που του έκανες, γιατί τώρα θα ακούσουμε την επιλογή του.

0: Έτσι, αυτά τα ωραία οι αναφορές οι αγαπημένες. Ευχαριστούμε τον Bill. Και για να δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Τι να κάνουμε μετά από αυτό, κάθε φορά το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, έχω αρκετά κομμάτια ακόμα δικά σας, οπότε λέω να πάω στο φίλο μου το Φλίσβο και να πάμε στον Γιάνγκουι Μάλμστιν, τον οποίον και είδαμε πριν λίγους μήνες live. Και θα πάμε στο Gimme Gimme Gimme. Δεν υπάρχει πρόβλημα, παιδιά. Είναι η Παρασκευή, οπότε το ένα κομμάτι που διαδέχεται το άλλο, αν δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο, δεν πειράζει, είναι μια πολύ ωραία
1: Gimme, gimme, gimme your love after midnight.
0: Αλλαγή. Α, μάλιστα, αυτό το Gimme, gimme. Ωραία, άμπα από Malmsteen, φύγαμε.

η Άμπα, η αλήθεια είναι που λέει και εδώ ο φίλος μου, ο Τίμωθη το έγραψε, πόσο ιδιοφυής είναι η Άμπα. Παιδιά, όχι απλά ιδιοφυής, ήταν φοβερά δημιουργική και έξυπνη, να το πω έτσι, και πολύ δουλευταράδες, δηλαδή οι παραγωγές τους, οι ιδέες τους, πολύ, πολύ μπροστά, και γι' αυτό και τα κομμάτια ακούγονται μέχρι τώρα και έχουν και διασκευαστεί από τόσους και πολλούς και διαφορετικούς και με διαφορετικούς τρόπους. Πολύ ωραία, πολύ ωραία τραγούδια, και είχα διαπιστώσει κάποια στιγμή, έτσι το λέω αυτό σαν το θυμήθηκα, ότι από πολλές διαφορετικές πλευρές ακούς να μιλάνε για τη μουσική των Άμπα. Δηλαδή τι θέλω να πω, από Αμερικανούς, δηλαδή όχι μόνο από Ευρωπαίους και προφανώς όχι από Σουηδούς, Αμερικανούς, Βρετανούς, της progressive, ξέρω εγώ, της hip hop σκηνής, προφανώς, γιατί είναι και φοβερά τα sample που μπορεί να πάρει κάποιος από αυτά που παίξανε, από πιο παλιές μπάντες τύπου τελείως rock and roll, garage rock, είναι περίπτωσάρες, και ευχαριστούμε πάρα πολύ Σεραφείμ που πρότεινε σε αυτό το Gimme Gimme, εδώ από τον Malstim, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του δίνει την δική του εκδοχή σε κομμάτι των Abba. Τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ακούσουμε Billy Strings. Όχι γιατί το θέλω εγώ, αλλά γιατί το θέλει ο φίλος μου ο Γιώργος. Και δεν θα πω όχι, αλλάζοντας τελείως ήχο, πηγαίνοντας βεβαίως στην τελευταία του δουλειά.

Έχω υποσχεθεί ειδική βουτιά στον τελευταίο δίσκο του Billy Strings, καθώς έχει πολύ ενδιαφέρον και ο στίχος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον George, τον Γιώργο, για την παραγγελιά αυτή την ωραία, και χαίρομαι κιόλας που έρχεται από την συνεχή ακρόαση που κάνουμε εδώ στην εκπομπή από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, κάθε μέρα και κάτι από τον καινούριο του δίσκο. Λοιπόν, έρχομαι στο φίλο μου τον Δημήτρη, που το καταλαβαίνω από το όνομα, καλώστονα, ο οποίος θα ήθελε να ακούσουμε κάτι από Nick Cave. Οπότε καταρχάς έρχομαι σε Nick Cave and the Bad Seeds και λέω να ακούσουμε το Opium Tea, που το ζητάει

Σαν επιθυμία επίσης και ο φίλος μου ο Χρήστος, που ο Νάξ, που συμφωνεί και αυτός σε Nick Cave. Αλλά νομίζω εδώ έχουμε τον αγαπημένο καλλιτέχνη του φίλου μου, του Δημήτρη, που είναι και καινούριο στην παρέα. Οπότε για πάμε στην κυκλοφορία B-Sides and Rarities και το Opium Tea από αυτή την πολύ ωραία δουλειά περίπου 20 χρόνια πίσω.

τέλειο τόπιουμ τι εδώ από το Nick Cave και τους The Bad Seeds. Λοιπόν, έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω, γιατί η ώρα πλησιάζει μία. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι από καρδιάς. Τη Δευτέρα στις 11 και πάλι κοντά σας κανονικά. Και θα κλείσω με πολύ κλασικό κομμάτι που είναι και μπαλάντα και την έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Περσέας. Καλησπέρα Περσέα και καλώς ήρθες και στη φετινή χρονιά της ραδιοφωνικής μας σεζόν. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο εδώ από το Viber. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ εδώ για το καλωσόρισμα. Παναγιώτη, τον φίλο μου τον Άρη από τη Θεσσαλονίκη χαιρετώ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Μαρία από την Κρήτη, τον φίλο μου τον Ρετ Τζον και όλους εσάς που ήσασταν εδώ συντονισμένοι. Το κλασικό κομμάτι είναι το Nightmare, τον MSG, Macaulay Schenker Group. Για τον Περσέα που το ζήτησε, φιλιά πάρα πολλά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Τι έγινε ρε φιλαράκι, πού χάθηκες ρε?
1: Άσε ρε μεγάλε, έχω τις μαύρες μου. Δεν έχω μία. Χώρισα κιόλας.
0: Έλα ρε, ανέβα ρε, πως κάνεις έτσι ρε? Δεν άκουσες τι λέει ο αντίπας?
1: Τι λέει ρε, δεν άκουσα τίποτα.
0: Ρε, όλα τα ράδια το παίζουνε, τα ίντερνετια, δεν άκουσες?
1: Όχι ρε, τι λέει?

0: Δηλαδή όταν λέμε πλούσιος, πόσο πλούσιος? Βασιλιάς ρε, Ωνάσης, Βαρδινογιάννης, Λάτσης ρε.
1: Κοκαλής, πατέρας, Μελισανίδης.
0: Και βάλε ρε, και βάλε ρε.
1: Μπρακούλιας, Βαξεβαμέλης, Μασλουμίδης.
0: Ναι, ναι, ναι, με κότερα, με δίλες, με γυναικάρες, με χρυσάφια, με ομάδα, με νησί, τα πάντα όλα ρε.
1: Ζωή παραμυθένια δικαί μου Θεός.
0: Ρε τι Θεός, Αλάκ, Μπούδας, Κούδας, Μαραντώνα ρε, Μπέκα, Μάικλ Τζάκσον, Ομπάμα ρε.
1: Καραμαλής, Παπανδρέου, θα έχω και κόμμα.
0: Και κόμμα.

Εσύ δεν έχεις θέματα που έχουν κάποιες άλλες. Είσαι αγάπη αληθινή από τις πιο μεγάλες. Δεν είσαι σαν την πρώην μου ρεμάλι τελειωμένο. Πάφησα ξημερώματα, τραγούδι αγαπημένο. Αλλάξανε τα πράγματα, είπα το καλοκαίρι. Ούτε λεπτό δεν έμεινα με το. Όχι μάγκες, ο Δάριος δεν βρίζει στα ραπ. Ερωτευμένος πια πολύ είμαι τώρα μαζί σου. Και στο χώρο όμορφη να κάνω τη ζωή σου. Ο έρωτας μου άναψε φωτιά τόσο μεγάλη. Όταν δυο μάτια δίκρυσα και με πιάσε μια ζάλη.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.